Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

Μέτς κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι.

μες στις εφημερίδες η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω. Σκιάχτρα και πιόνια με εμποδίζουν προβολής και σκιές. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ για τόσα πράγματα.

σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει. Να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόλαση αυτή. Για να σωθούμε, μου λέει η Λίνα, πρέπει σαν δέντρα το οξυγόνο μας να το γεννάμε εμείς.

πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.

μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

Που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα τον είχε σκάσει.

γίνεται δρόμο στο δρόμο. Μα ένα ψύχρεμο δικαστή και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους του αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός.

το δράμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκλεισμό.

0: Ρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο, στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
1: Ένα.
0: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.
2: Μένω κι αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μας τώρα?
3: Επιτέλους, ναι!
6: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Βρίσκεστε στα καλύτερα αποσπάσματα της εκπομπής «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Το «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη θα είναι εδώ αύριο κανονικά 8 με 11. Πρώτο μας απόσπασμα για σήμερα, Σβέρνιτσα. Επένδυση Κούλσνερ σε προστατευόμενη αλβανική περιοχή, τραυματισμός Έλληνα ομογενή σε ειρηνική διαμαρτυρία, Ράμος που δεν ήξερε για ελληνικό πληθυσμό. ΣΠΑΚ που ανοίγει έρευνα, μία υπόθεση που συμπλέκει γεωπολιτική, περιβάλλον και διαχρονική αδυναμία της ελληνικής διπλωματίας.
1: Στη Σβέρνιτσα, μια περιοχή στην οποία υπάρχουν Έλληνες ομογενείς με ιδιοκτησίες, ένας φυσικός τόπος απείρου κάλους, στον οποίο υπάρχουν προγράμματα του κύριου Κούλσνερ, του γαμπρού του Τραμπ, μαζί με τον κύριο Ράμα, που έχει υπογράψει στην κυβέρνησή του παραχωρητήρια για να γίνουν επενδύσεις εκατομμυρίων σε φέρετρα τουριστικά. Για την υπόθεση λοιπόν, η οποία έχει προεκτάσεις πολλές, η Εισαγγελία Διαφθοράς στην Αλβανία άνοιξε επίσημα έρευνα γύρω από το αμφιλεγόμενο αυτό τουριστικό σχέδιο του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός, επαναλαμβάνω, του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Και εκτός από το επενδυτικό κομμάτι, εκτός από τους Έλληνες ομογενείς, είναι και ένας περιβαλλοντικός πονοκέφαλος για τον Έντι Ράμα. Υπενθυμίζω ότι μια ιστορία που ξεκίνησε το 2024 τον Αύγουστο, όταν παρουσιάστηκε το σχέδιο μέσω της Affinity Partners για τη μετατροπή της περιοχής σε ένα πολυτελές τουριστικό θέατρο. Ενώ στις αρχές του 26 υπήρξε και μια επίσκεψη μαζί με την σύζυγό του Ιβάνκα, ο Κούσνερ. Σε πρόσφατη συνέντευξη που υπάρχει στο Πολίτικο, ο Έντι Ράμα επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται συνομιλίες μεταξύ κυβέρνησης και Κούσνερ για την υλοποίηση αυτού του έργου για 10.000 ξενοδοχειακά δωμάτια, είναι το σύνολο και το εύρος, και μια επένδυση που υποστηρίζεται φυσικά από τους φίλους του Κούσνερ στο Κατάρ και συνδέονται φυσικά όλα αυτά σε αυτό το τεράστιο δεδαλώδες τιτάνιο γιγάντιο project του 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ίσο Σάσον, στην περιοχή εκεί. Ένα έργο που θα βοηθήσει πολύ την Αλβανία, η Ποράμα, και προχώρησε πολύ γρήγορα και επιτάχυνε τις διαδικασίες αδειοδότησης. Περιπτώσεις λοιπόν τουριστικών θερέτρων που γειτνιάζουν με μια προστατευόμενη περιοχή, η οποία λέγεται Βιώσα Ανάρτα, εκεί. Ένας από τους σημαντικότερους παράκτιους υγροβιότοπους της Αλβανίας. Εκεί η περιοχή είναι και μια περιοχή που φιλοξενεί φλαμίνγκο, αναπαραγωγή θαλασσιών χελωνών, τόπος επίσης, και έχει προκαλέσει και έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Έντονη κριτική από την αντιπολίτευση ότι ο Έντι Ράμα άλλαξε ουσιαστικά το νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές. Εντάξει, ο Ράμα είναι, αντιλαμβάνεστε τώρα, δεν μιλάμε για κανένα δημοκράτη πρωθυπουργό, ο οποίος φωτογραφικά άλλαξε για να μετατρέπονται αυτές οι κατασκευές μεγάλης κλίμακος σε αυτή την περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι στην Αλβανία δεν είναι μόνο Ράμα. Ο Σάλι Μπερίσα, ας πούμε, στο παρελθόν είχε οικειοποιηθεί όλες τις παράκτιες περιοχές της Αλβανίας για να κάνει ολικά δικά του. Οπότε αυτό είναι μια κοινή πρακτική. Το λέω για αυτούς που το βλέπουν πολιτικά. Εδώ μιλάμε για μια χώρα στην οποία η δοσοληψία είναι νομιμότατη και συμβαίνει πάνω από το τραπέζι και όχι κάτω. Και φτάσαμε ουσιαστικά και σε κάτι που αφορά εμάς, τη χώρα μας, στα αιματηρά επεισόδια της 30 Μαΐου, όπου κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων και οργανώσεων εκεί και Ελλήνων ομογενών φυσικά στο επίκεντρο της έντασης, βρέθηκε κόσμος εκεί όταν ήρθαν μπουλντόζες και υπήρξε ένας τραυματισμός ενός Έλληνα ομογενή. Με τη διαδήλωση να λαμβάνει η χώρα μπροστά σε ένα φράχτη εκεί. Από την πίσω πλευρά, άνδρες που φορούσαν πολιτικά ρούχα, καπέλα και γυαλιά τους εμπόδιζαν, πετούσαν πέτρες. Ο Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε, περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης. Με χτύπησαν δυνατά στην καροτίδα, έχασα τις αισθήσεις μου. Υπήρξαν φυσικά αντιδράσεις και από τις Βρυξέλλες και από την Αθήνα, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έντονη ανησυχία για τα επεισόδια. Με την πρεσβεία της Ελλάδος στα Τύρανα να κάνει ό,τι πρέπει και να προβαίνει και σε παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά για τη διαλεύκανση και την απόδοση των ευθυνών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έστειλε μήνυμα προς τα Τύρανα σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, εθνικής μειονότητας. Επαναλαμβάνω, πρωτόκολλο Κέρκυρας, δεύτερη γλώσσα τα ελληνικά, επίσημη, επίσημη εθνική μειονότητα, οι Έλληνες, που θέλει να ξεπαστρέψει ο Ράμα, που τους κλέβει τις περιουσίες. Που τους κλέβει τις περιουσίες, παρακαλώ. Ναι, και είναι ο λόγος που έκλεψε και το αξίωμα από τον Φρέντι Μπελέρη με αφιόζικο τρόπο. Και εμείς πήγαμε για να γλεντήσουμε, μας γλέντησε ο Ράμα εκεί, όπως και εδώ, που το έχουμε ανοίξει τις πύλες για να μιλάει στους ομογενείς του για την αξία της ελευθερίας, δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Αλβανίας. Να είχαμε να λέγαμε, έτσι. Και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει στο Ράμα κάτι το οποίο ισχύει, σας ξαναλέω, κάθετα στην αλβανική πολιτική, ότι δεν ταιριάζει και δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε αυτός ο τρόπος, και ότι η ελευθερία της συνάδρησης της ειρηνικής αποτελεί βασικό στοιχείο αν θέλει να συνεχιστεί η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, είπα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ράμα πήρε αποστάσεις, απαντώντας αρχικά ότι άκουσε για αναφορές ύπαρξη ελληνικού πρώτη φορά. Άκουσε ότι υπάρχει εκεί ελληνικό στοιχείο, ακούστε, ομογενειακός πληθυσμός. Και εξέφρασε την έκπληξή του για το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Κλασικό αντιράμα. Και βέβαια το πολιτικό παιχνίδι, η γεωπολιτική σκοπιμότητα, το γεγονός ότι ο Ράμα αγοράζει πολιτική επιρροή από τον Τραμπ, εκμεταλλευόμενος τον γαμπρό του και δίνοντάς του ουσιαστικά το χώρο για να μπορεί να έχει μπουστάρισμα από τον, και ανοιχτά κανάλια με το περιβάλλον Τραμπ. Και από την άλλη, ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Κούσνερ, που είναι εκτός από επιχειρηματίας, είναι και ειδικός απεσταλμένος. Συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για τη Γάζα, το Ιράν. Έχει μια διπλή ιδιότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επικρίσεις και σύγκρουση συμφερόντων. Και είναι λογικό να το λένε όσοι το λένε. Διαβάζω εδώ για την έρευνα που ξεκίνησε τη Δευτέρα από την SPAK, για την έρευνα που κάνουν εκεί οι αρχές της Αλβανίας και φυσικά για την τουριστική αξιοποίηση, αλλά και για να δούνε αν τελικά υπάρχει κάποιο θέμα εκεί. Ακούστε τώρα, προσπαθούν οι αλβανικές αρχές να βρουν αν όντως υπάρχει εκεί κάποιο θέμα. Η υπόθεση αυτή δεν είναι απλή, είναι πολυεπίπεδη, και το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς για τη Βόρεια Ήπειρο. Και είναι πραγματικό αυτό το ερώτημα, να το αναλύσουμε, να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε. Διότι πρώτον ο Έντι Ράμα κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει τα διοικητικά όρια των Δήμων και να αραιώσει τον βόρειο υπηρετικό πληθυσμό, να εμποδίσει εκλογή δημάρχων, το είδαμε με τον Μπελέρη, να βάλει δημάρχους στις αυταρέσκειάς του, να εκφοβήσει τους ομογενείς, να διαλύσει το ελληνικό στοιχείο, να κατασπαράξει τις ελληνικές περιουσίες, ότι οι εκλογές στην αλβανική κυβέρνηση, κατά τις εκλογές η αλβανική κυβέρνηση αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει λεωφορεία για ομογενείς να πάνε στα χωριά τους να ψηφίσουν τους συμπατριώτες τους, και τους έκανε και σύσταση να μην κατεβαίνουν κόμματα που δεν μπορούν να ενσωματωθούν μαζί με αλβανικούς σχηματισμούς. Προσέξτε τώρα, δημοκρατία στην Αλβανία. Από την άλλη υπάρχει το εξοργιστικό γεγονός, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το θίξουμε, ότι τα κόμματα της αριστεράς κατηγορούν σήμερα την κυβέρνηση για αδράνεια στη Σβέρνητσα, ενώ στο παρελθόν και ο κύριος Τσίπρας, ο εκολαπτώμενος, ο νέος, ο rebranding, και ο κύριος Κοτζιάς και άλλοι έκαναν τα πάντα για να εμποδίσουν να ακούγεται η φωνή των βορειοϋπηρωτών όταν ήταν στην κυβέρνηση. Αλλά τα ξέρουμε αυτά, τη διεκπαιρέωση των Βαλκανίων την ξέρουμε που έκανε ο κύριος Κοτζιάς. Και μάλιστα ήταν και εκείνοι που κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν για τη μίσθωση αυτών των λεωφορείων για τους ανθρώπους που θέλουν να ψηφίσουν. Δεν διευκόλυναν, έβαζαν εμπόδια και τώρα ζητούν τα αρέστα. Αυτή είναι η κλασική περίπτωση της αριστεράς ή της όποιας αριστεράς έχει μείνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τέλος πάντων. Και επειδή είναι πολλές οι παραλήψεις τα τελευταία χρόνια ως προς τους συμπατριώτες μας εκεί, τις παραλήψεις αυτές των ελληνικών κυβερνήσεων οι βορειοϋπηρώτες ευτυχώς τις θυμούνται. Και τις θυμούνται γιατί αναγνωρίζουν το τίποτα που έκαναν οι ελληνικές κυβερνήσεις όταν κατεδαφίζονταν εκκλησίες. Το ήξεραν πολύ καλά και δεν έκαναν τίποτα σε άλλες έρευνες, όπως την έρευνα για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα στην Εθνική Επέτειο της 28 Οκτωβρίου, δολοφονία ψυχρό από τους υποτίθεται υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι τους τρομοκράτες, γιατί ήταν πραγματικοί τρομοκράτες, πραγματικοί σοβινιστές Αλβανοί, την αντιμετώπιση των διώξεων κατά τον Φρέντι Μπελέρη, Ο Τέλης Γκούμας τον πάτησαν γιατί μιλούσε ελληνικά και πιο παλιά, αν πάμε λίγο πιο πίσω. Και μένουν αποτελέσματα όλα αυτά να μας αφήνουν απορίες και ερωτήματα για το αν τελικά το Υπουργείο Εξωτερικών ενδιαφέρεται για τους βορειοϋπηρώτες, εάν τελικά η ελληνική διπλωματία ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στο θέμα αυτό και να αναπτύξει τις διαστάσεις αυτής της υπόθεσης και να αναδείξει τα προβλήματα της ελληνικής μειονότητας περισσότερο από το να σκέφτεται για άλλες μειονότητες που είναι στην Ελλάδα μέσα και τα δικαιώματά τους. Ο Ράμα ξεκληρίζει τους Έλληνες ομογενείς και το κάνει και εκμεταλλευόμενο στην πολιτική επιρροή του Τραμπ. Από δύο πάντες. Ποια είναι η σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τραμπ, λοιπόν, για να σώσει τα δικαιώματα των Ελλήνων ομογενών, ειδού πεδίων δόξης λαμπρό που λέγανε, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Πάμε ένα ταξιδάκι και αμέσως μετά επιστρέφω με Δημήτρη Κουλιώνη.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1. Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως τη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: βρίσκεστε στα καλύτερα αποσπάσματα του «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Το «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη επιστρέφει αύριο 8 με 11. Επόμενο απόσπασμα για σήμερα από την εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου, τα νέα της περιφέρειας.
1: Για τα νέα από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Καθώς η περιφέρεια φαίνεται να προχωρά το τελευταίο διάστημα σε μια σειρά παρεμβάσεων στην Εύβοια που εκτείνονται από μεγάλα έργα υποδομών και οδικής ασφάλειας μέχρι την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, την ενίσχυση των δομών υγείας αλλά και τον σχεδιασμό νέων αναπτυξιακών δράσεων για τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Στο μέτωπο λοιπόν των υποδομών, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Πανός, είχε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα, με αντικείμενο συζήτηση στην πορεία σημαντικών οδικών έργων που αφορούν την Εύβοια, αλλά και συνολικά την Στερεά Ελλάδα. Μεταξύ λοιπόν των έργων που συζητήθηκαν ήταν η Ανατολική Παράκαμψη Θηβών, η οποία θεωρείται μια όρημη μελετητικά και αναμένεται να βελτιώσει τη σύνδεση των οδικών αξώνων προς τη Χαλκίδα και την Ελευσίνα, ενισχύοντας παράλληλα την οδική ασφάλεια. Ιδιαίτερη αναφορά βέβαια έγινε και στη παράκαμψη Χαλκίδας Ψαχνών, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Εύβοια, καθώς και στην προώθηση του τμήματος από την υψηλή γέφυρα έως το κόμβο του Αγίου Στεφάνου. Ακόμη στο τραπέζι βρέθηκε και η παράκαμψη Βασιλικού, για την οποία η Περιφέρεια δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στις επόμενες διαδικασίες χρηματοδότησης.

Παράλληλα, συνεχίζεται και η υλοποίηση του σχεδίου ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Συγκεκριμένα, μέσω της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης Βόρειας Εύβοιας, προχωρούν 13 νέα έργα με χρηματοδότηση που ξεπερνά συνολικά τα 26 εκατομμύρια ευρώ. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται αναπλάσεις οικισμών στον Δημό Ιστιαίας Εδιψού, η δημιουργία κέντρου ιστορικής ενημέρωσης στις Ωραιούς, η αναβάθμιση των τουριστικών πόλεων της Αγίας Άννας και των Ροβιών, καθώς και δράσεις στήριξης των επιχειρήσεων, κοινωνικής μέρημνας και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Επιπλέον, δρομολογούνται έργα όπως η αποκατάσταση του παραλιακού μετόπου της Εδιψού, η αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, η αποκατάσταση του λιμένα λίμνης, παρεμβάσεις στο προσκύνημα του οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπη, αλλά και η βελτίωση του παραλιακού οδικού δικτύου από την Κοτσικιά έως τα Βασιλικά. Στο πλαίσιο λοιπόν της ανασυγκρότησης πραγματοποιήθηκε και συνάντηση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη με τους Δημάρχους Ιστιαίας Εδιψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας με αντικείμενο την πορεία των έργων, τον βόρειο οδικό άξονα και τις επόμενες χρηματοδοτήσεις. Σημαντική εξέλιξη βέβαια αποτελεί και η ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του οδικού άξονα Ροβιές Ήλια. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Κελαϊδίτη, οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο και ο δρόμος αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος Ιουνίου. Την ίδια ώρα η Περιφέρεια σχεδιάζει και την επόμενη ημέρα για τις ορεινές περιοχές της Εύβοιας. Σε συνεργασία με τον Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων ξεκινάει η εκπόνηση μιας προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας για την τουριστική ανάπτυξη της Δύρφειος.

Η μελέτη αναμένεται να εξετάσει μια σειρά προτάσεων, όπως είναι η δημιουργία τελεφερή, θεματικού πάρκου βουνού, οργανωμένων πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, καθώς και η περαιτέρω αξιοποίηση του ορειβατικού καταφυγίου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και μια διαβούλευση με φορείς και κατοίκους της περιοχής. Τώρα στον τομέα της υγείας φαίνεται να δίνεται και εκεί ιδιαίτερη βαρύτητα, με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να χρηματοδοτεί την προμήθεια 55 νέων ιατρικών μηχανημάτων και στοιχείων εξοπλισμού για τα κέντρα υγείας της περιφέρειας, ενώ έχει ήδη εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για 17 πλήρως νέα εξοπλισμένα ασθενοφόρα. Στην Εύβοια και τη Σκύρο η ενίσχυση αφορά τα κέντρα υγείας Ιστιαίας, Ψαχνών, Αλιβερίου και Μαντουδίου, καθώς και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Σκύρου. Όπως δήλωσε Περιφερειάρχης Φάνης Πανός, ενισχύουμε τα κέντρα υγείας της Στερεάς Ελλάδας με 55 σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα και στοιχεία εξοπλισμού, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε κάθε περιοχή της περιφέρειας. Έτσι λοιπόν, οι παρεμβάσεις αυτές συνθέτουν το σημερινό αναπτυξιακό αποτύπωμα της περιφέρειας με έμφαση στις υποδομές, την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας μετά τις πυρκαγιές και τα πλήγματα από τις φυσικές καταστροφές, την υγεία, την οδική ασφάλεια αλλά και τον σχεδιασμό νέων αναπτυξιακών προοπτικών για τα επόμενα χρόνια.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως τη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα.

Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ. Υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Βρίσκεστε στα καλύτερα αποσπάσματα της εκπομπής «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Το «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη επιστρέφει αύριο κανονικά 8 με 11. Τελευταίο απόσπασμα για σήμερα από την εκπομπή «Είμαστε ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου, με αφορμή την τριήμερη δράση κλασικά αυτοκίνητα και ρετρό μουσική που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 19 έως την Κυριακή 21 Ιουνίου στη Φάρμα Σάρλι στο Μονόδρυ Βίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, βρέθηκε στην εκπομπή του Ράδιο Αλιβέρι 1 ο ιδιοκτήτης της Φάρμας και εμπνευστής της διοργάνωσης Αντώνης Σάρλης. Μίλησε για το πρόγραμμα της διοργάνωσης, τις συμμετοχές και την αξία της κλασικής αυτοκίνησης για την περιοχή. Ένα τριήμερο γεμάτο με μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα που θα έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν οι επισκέπτες, μουσικές βραδιές με δύο εκρηκτικές μπάντες, τοπικά προϊόντα και τη συμμετοχή της ελληνικής λέσχης μοτοσυκλέτας να φέρνει άρωμα Harley Davidson με την έκθεση 15 θρυλικών μοτοσυκλετών. Ακούστε το απόσπασμα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Επιστρέψαμε Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με τον Αντώνη Σάρλη, ιδιοκτήτης της Pharma Sarli, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και τους ακροατές.
0: Κλασικά αυτοκίνητα λοιπόν και ρετρό μουσική για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
1: Σωστά.
0: Πες μας λίγα λόγια λοιπόν για την διοργάνωση αυτή, τι χρειάζεται να ξέρουμε.
1: Λοιπόν, φέτος το πήγαμε ένα βήμα παραπέρα με την εκδήλωση αυτή. Κρατήσαμε όλα τα θετικά από την περσινή χρονιά και βελτιωθήκαμε πολύ. Κανονίσαμε και κάποιες δράσεις που θα ενημερώσουν τους οδηγούς των κλασικών αυτοκινήτων για την περιοχή μας και διάφορες έτσι καινοτομίες που έχουν γίνει πλέον στην περιοχή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί σε όλο αυτό το εγχείρημα έχουμε πολλούς και σημαντικούς χορηγούς φέτος, ένας εκ των οποίων είναι και ο Δήμος Κίνης Αλιβερίου.
0: Φυσικά, θα είδαμε, ναι.
1: Οι οποίοι θα μας βοηθήσουν φέτος με την μετακίνηση των καλεσμένων μας από τη Φάρμα προς το Κίνη Παλάς που θα γίνει και η διαμονή των οδηγών και με την όλη τους συνδρομή στην διοργάνωση έτσι, του αγωνιστικού κομματιού που θα είναι ένα κυνήγι θησαυρού που θα γίνει με τις αντίκες το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Κίνης.
0: Όταν λες κυνήγι θησαυρού, για πες μας, μπορείς να μας αποκαλύψεις κάτι?
1: Κατά κάποιο τρόπο είναι μια περιηγητική διαδρομή η οποία θα ξεκινάει με ορμητήριο τη Φάρμα και θα κινηθεί στα χωριά της Κίμης προς τον Άγιο Βλάση, να φτάσουμε στην Κίμη, να γυρίσουμε από τον πάνω δρόμο μέσω Βιτάλου Ανδρογιάννου στην Πλατάνα και να ξανακαταλήξουμε στον τερματισμό ο οποίος θα βρίσκεται πάλι στη Φάρμα. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή οι διάφοροι οδηγοί θα πρέπει να ολοκληρώσουν κάποιες αποστολές που θα τους δίνουν έτσι ένα κομματάκι του παζλ με σκοπό να βρουν τον τελικό γρίφο για να υπάρξει έτσι και ένας νικητής.
0: Μάλιστα, ακούγεται εξαιρετικό, πολύ απολαυστικό. Και γενικότερα για πες μας κάποια πράγματα για το πρόγραμμα. Τι ώρες θα ανοίγει λοιπόν η Φάρμα και για το κοινό?
1: Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στην ουσία για το κοινό την Παρασκευή. Παρασκευή στις 6 ώρα θα ανοίξουμε τις πύλες μας για να υποδεχτούμε για άλλη μια χρονιά τον κόσμο. Στο χώρο της Φάρμας την Παρασκευή θα βρουν τοπικούς παραγωγούς που και πέρσι και φέτος θα μας στηρίξουν όπως και πέρσι με τα προϊόντα τους. Θα βρουν τα διάφορα stands από τους, τους χορηγούς μας. Επίσης θα υπάρχει και food and drink post. Και κατά τις 9 η ώρα θα ξεκινήσει η συναυλία με τους Hermaphrodite Child, οι οποίοι θα μας διασκεδάσουν σε ρυθμούς rock and roll.
0: Θα είμαστε και εμείς εκεί, φυσικά.
1: Τέλεια.
0: Δεν γίνεται να το χάσουμε αυτό.
1: Σας περιμένουμε να κάνουμε έτσι και ένα έτσι, αφιέρωμα μέσω του Radio Oliveri 1 για την εκδήλωση αυτή.
0: Φυσικά.
1: Στη συνέχεια, το Σάββατο, έχουμε πάλι την έναρξη της έκθεσης κατά τις 6 ώρα. Εκεί θα είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι γιατί έχουμε και το κυνήγι της θησαυρού και δεν ξέρουμε πόση ώρα ακριβώς θα μας πάρει. Παρ' όλα αυτά θα ανοίξουν οι πύλες για το κοινό και το βράδυ πάλι κατά τις 9 η ώρα οι Naughty Monk θα μας διασκεδάσουν σε ρυθμούς soul, funk, disco και soft rock.
0: Τέλεια, τέλεια. Είναι ένα γεμάτο διήμερο.
1: Ακριβώς. Και επίσης έχουμε κανονίσει και μια δράση για την Κυριακή, η οποία είναι πολιτιστικού ενδιαφέροντος βέβαια.
0: Για πες μας.
1: Κατά την οποία οι αντίκες με ορμητήριο το λιμάνι της Κίνης θα πάμε με τη συνδρομή του Δήμου Κίνης Αλιβερίου στο σπίτι του Γεωργίου Παπα-Νικολάου που έχει γίνει μια ανακαίνιση και είναι πλέον διαδραστικός ο χώρος για τους επισκέπτες.
0: Ακριβώς.
1: Θα περάσουμε και από τη Μονή Σωτήρος στην Κίνη για να καταλήξουμε στον τόπο θυσίας στο Κακολύρι, το οποίο είναι και ένα χωριό που αναγνωρίστηκε ως μαρτυρικό πέρσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα θα, με ορμητήριο λοιπόν την Pharma Sarli θα πάτε σε όλη την περιοχή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε ένα πολύ πλήρες τριήμερο κυρίως για τους επισκέπτες μας τους μακρινούς, αλλά και για τον κόσμο που θα έρθει να μας επισκεφτεί.
0: Και από συμμετοχές είναι από στα συμμετοχές, ίδια πλαίσια με πέρυσι. Πώς πάει?
1: Δεν έχουμε έναν ακριβή αριθμό φέτος, γιατί είναι λίγο περίεργη η χρονιά. Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε περίπου τα ίδια αυτοκίνητα, ίσως και λίγο παραπάνω από πέρσι, με διαφοροποιήσεις και αλλαγές.
0: Μάλιστα. Και Αντώνη,
1: Παρασκευή δε, να σημειωθεί ότι θα έχουμε μαζί μας και την ελληνική λέσχη κλασικής μοτοσυκλέτας, οι οποίοι θα φέρουν περίπου στις 15 Harley, οι οποίες είναι με τις ταχύτητες στο χέρι και τα μπραγιά στο πόδι. Πολύ, πολύ όμορφες μηχανές.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Άρα έχουμε να δούμε πολύ ωραίες εικόνες την Παρασκευή.
1: Ακριβώς.
0: Και Αντώνη, όπως καταλαβαίνω, είναι μια δράση. Η προσδοκία είναι να καθιερωθεί και να γίνει θεσμός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το όνειρο, να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε έτσι το κλασικό, την κλασική οδήγηση, τα κλασικά αυτοκίνητα και το αγωνιστικό του κομμάτι ίσως στην Κίνη και γενικότερα στο Δήμο Κίνης Ολιβερίου, έτσι. Γιατί παλαιότερα υπήρχε ακόμα και αγωνιστικό κομμάτι κλασικού ράλι που γινόταν, το οποίο πλέον έχει ξεχαστεί. Ένα σκοπός μας είναι με αυτές τις δράσεις να βοηθήσουμε την περιοχή να αναπτυχθεί, να φέρουμε αυτό το κομμάτι, όπως είπαμε, πίσω στην περιοχή και να δώσουμε άλλο ένα κίνητρο στον νέο κόσμο να παραμείνει στο χωριό.
0: Πολύ όμορφα όλα αυτά, αλλά να ρωτήσω, πώς ήρθε αυτή η ιδέα της συγκεκριμένης διοργάνωσης?
1: Αυτή η ιδέα ήρθε πέρσι, έχοντας στη Φάρμα Σάρλι το κομμάτι της διαμονής και των εκδηλώσεων, είχε έρθει ένα ζευγάρι φιλικό με ένα πάρα πολύ όμορφο Lancia Integrale, το οποίο εγώ το ζήλεψα, να πω την αλήθεια. Με το που το είδα, μου ήρθε η ιδέα απευθείας στο μυαλό το να κάνουμε μια έτσι έκθεση κλασικού αυτοκινήτου, διότι γνώριζα και το πόσο όμορφα και σπάνια αυτοκίνητα βρίσκονται στην περιοχή από ντόπιους ιδιοκτήτες. Έτσι ήρθαμε σε επαφή με τη Φίλπα, η οποία μας στήριξε πάρα πολύ δυνατά πέρσι και ελπίζουμε και φέτος στην εκδήλωση με τις συμμετοχές της. Mm-hmm. Πέραμε περίπου 25 αυτοκίνητα και με τη συνδρομή των ντόπιων τα διπλασιάσαμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Okay. Άρα ήταν τεράστια η συμβολή. Και για να πούμε και κάποιες λίγο πιο πρακτικές πληροφορίες για όσους μας ακούν. Η τιμή του εισιτηρίου για τις δύο μέρες ή για τη μία?
1: Η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 10 ευρώ για τη μία ημέρα και 15 ευρώ και για τις δύο ημέρες ανά άτομο. Υπάρχει μια έτσι έκπτωση στα μικρά παιδιά και θα είναι στα 10 ευρώ το εισιτήριο και για τις δύο ημέρες. Και όποιος ακροατής έχει ένα κλασικό αυτοκίνητο το οποίο θα ήθελε να εκθέσει φέτος στην φάρμα μας, θα του συστήναμε να έρθει σε επικοινωνία είτε με τη φάρμα είτε με εμένα τον ίδιο, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε το πακέτο με το γεύμα της Παρασκευής και να περάσουν πάρα πολύ όμορφα σε όλο το αγωνιστικό κομμάτι του φετινό.
0: Τέλεια. Και τα προμηθεύονται από τον χώρο εκεί πέρα, από τη Φάρμα?
1: Τα εισιτήρια, ναι, θα προμηθεύονται στο χώρο της Φάρμας. Κατά την είσοδο των επισκεπτών στο χώρο της Φάρμας θα υπάρχει ένα άτομο που θα κατεβάζει τους συνοδηγούς προκειμένου να προμηθευτούν τα εισιτήρια και θα καθοδηγείται ο οδηγός να παρκάρει με ασφάλεια στο χώρο του αγροκτήματος. Υπάρχει άπλετος χώρος πάρκινγκ για όλους.
0: Φυσικά.
1: Και μεγάλη ασφάλεια και για τα μικρά μας τα παιδάκια. Θα είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί όσο αφορά τις αντίκες, γιατί είναι σπάνια αυτοκίνητα που δεν φτιάχνονται εύκολα. Mm-hmm. Θα είμαστε σεβαστικοί απέναντί τους και πολύ προσεκτικοί. Και θα περάσουμε όλοι τέλεια.
0: Και να πούμε και τι όμορφος χώρος που είναι η Φάρμα Σάρλι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Να είσαι καλά. Τα λέμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ράδιο Ολιβέρι 1.

φωλιά πουλημένης έκφρασης φιγούραρουν από βλακωτικά

Σιγαράκι ακούμε. Να το κόψω. Να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά. Το κανάλι, το σπέρμα του.

εσύ κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβια 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Έλατε κι εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, μέσα από τους 102 και 2 FM, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας καλημερίζει κάθε πρωί, αλλά παιδιά μου και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη τα αγαπημένα σας προγράμματα, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Και σήμερα, Τετάρτη, τι σας έχουμε, τι σας έχουμε. Εννοείται το μικρόφωνο αναλαμβάνει 3 με 5 η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το βράδυ, απόγευμα το βραδάκι στις 7. Έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Εννοείται αγάπες μου, εγώ περιμένω για τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 να πούμε τις καλημέρες μας, να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε εδώ στον αέρα και παιδιά μου φυσικά να μου στείλετε και τι τραγουδάκια θέλετε να ακούσουμε. Έτσι, να γίνουμε μια ωραία ατμόσφαιρα, να γίνουμε όπως γινόμαστε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα και στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια, να σας καλημερίσω κι εγώ έτσι ωραία, φτιάχτε το καφεδάκι σας και ελάτε αγάπες μου.

Δύο υπέροχα τραγούδια για μία υπέροχη μελωδική. Καλημέρα, ακούσαμε «Σαν έρθει η μέρα» από Σταβέντο και η Βιαδά μου, και «Καλημέρα» από Έλλη Κοκκίνου, και φυσικά, παιδιά μου, έτσι όμορφα και σιγά σιγά να πω και τις πρώτες μου καλημέρες. Καλημέρα σε όλους όσους έρχονται τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στην Νικόλ, καλημέρα στην Τζο που μας ακούει από τη Λευκάδα, καλημέρα στη Μαριαλένα, καλημέρα στην Αντρέα, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα σε όλους σας. Σήμερα λέω να σας κάνω ένα ταξιδάκι έτσι γύρω-γύρω, όχι εδώ στην Ελλάδα, λίγο να πάμε προς τα έξω, στο εξωτερικό. Έχω και από την Ιαπωνία πάλι θέματα, το μεταξύ. Ναι, την αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ την Ιαπωνία, το ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο μέχρι το El Salvador, λίγο έτσι, ναι, εκεί πέρα, όπου παιδιά μου ζήσανε απίστευτες στιγμές στο δρόμο, διότι ξεκόλλησε μία φουσκωτή μπάλα του Μουντιάλ, παρασύρθηκε από ανέμους και κινήθηκε ανεξέλεγκτα σε δρόμο της πόλης. Να πηγαίνεις στη δουλειά σου ή να γυρίζεις σπίτι σου από μία βραδινή έξοδο και μπροστά σου να δεις μία φουσκωτή μπάλα, να έχει παραλύσει όλος ο δρόμος και να μην ξέρεις τι να κάνεις. Το φουσκωτό διαφημιστικό που ξεκόλλησε και κινήθηκε κατά μήκος έτσι στο δρόμο, η αλήθεια είναι ότι άρχισε να κυλάει ανάμεσα στα οχήματα, προκαλώντας αναστάτωση στους οδηγούς, κόβοντας την κίνηση. Βρε παιδιά, γιατί δεν βγήκατε έξω στους δρόμους να βγείτε από τα μάξια σας να αρχίσετε να παίζετε ποδόσφαιρο με τη φουσκωτή μπάλα? Σιγά το βάρος που θα έχει. Βέβαια, τώρα που τη βλέπω είναι λίγο τεράστια, σαν ταλίκα σε ύψος, αλλά τι βάρος να έχει μία φουσκωτή μπαλίτσα. Εγώ πάντως, άμα ήμουν ο οδηγός στο El Salvador και έβλεπα μπροστά μου αυτή τη τεράστια φουσκωτή μπαλίτσα, θα έβγαινα από το αμάξι και θα άρχιζα να παίζω ποδόσφαιρο, βόλεϊ, ό,τι μου ερχόταν στο μυαλό εκείνη την ώρα. Θα χτύπαγα πάντως την μπάλα απέναντι και θα καλούσα και όλους τους οδηγούς να παίξουμε όλοι μαζί. Συγγνώμη δηλαδή, δεν είναι αυτό υπέροχο παιχνίδι για να παίζεις κουρασμένος που γυρίζεις από τη δουλειά σου? Ναι. El Salvador, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ τα φουσκωτά διαφημιστικά σου για το Mundial. Πάμε να ακούσουμε Νίγμα, πάμε καλοκαίρι και φυσικά έρχομαι. Έχουμε και άλλα ταξιδάκια να πάμε.

Πάμε καλοκαίρι και εμείς θα πάμε και μία βόλτα από την Γερμανία εδώ πέρα, όπου παιδιά μου, ναι, η νέα γενιά έχει δυσκολέψει πάρα πολύ το φλερτ στη νέα γενιά. Δηλαδή τα αγόρια για να κάνουν εντύπωση στα κορίτσια πλέον πρέπει να κάνουν τρελά πράγματα. Εδώ πέρα ένα 15χρονο αγόρι έκλεψε ένα σχολικό λεωφορείο για να πάει την κοπέλα του στο σχολείο. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουν τα αγόρια για να εντυπωσιάσουν τα κορίτσια, όχι πείτε μου. Κουκλάκια και λουλούδια. Χα, πολύ μπανάλ. Εδώ πέρα το παιδί έκλεψε ολόκληρο λεωφορείο για την κοπέλα του. Βρε κορίτσια της νέας γενιάς. Λεωφορείο, αλήθεια. Δηλαδή, αν σας έπαιρνε ένα λουλουδάκι από το ανθοπολείο, αν σας έπαιρνε έτσι ένα χνουδωτό κουκλάκι, δεν θα ήταν πιο ωραίο από το να εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά από το σπίτι σας, το αγόρι σας, με ένα λεωφορείο? Φυσικά, εννοείται, αγόρια, υπάρχουν και πιο απλοί τρόποι για να εντυπωσιάσετε την κοπέλα σας. Εδώ να πούμε. Λοιπόν, ο ανήλικος διένυσε περίπου 140 χιλιόμετρα περνώντας από διάφορες πόλεις και κατάφερε να φτάσει στο προορισμό του χωρίς να σταματήσει. Ναι, πήγανε στο σχολείο τα παιδιά. Ωστόσο, η εντυπωσιακή, αλλά παράνομη διαδρομή δεν είχε το τέλος που φανταζότανε. Μόλις φτάσαν στο σχολείο, οι αστυνομικές αρχές τον συνέλαβαν, εννοείται παιδιά, καθώς είχαν ήδη ενημερωθεί για την κλοπή του οχήματος. Εγώ θα σας πω το εξής. Υπάρχουν και πολύ πιο απλοί τρόποι να εντυπωσιάσετε το άτομο που σας ενδιαφέρει. Δεν χρειάζεται να πάτε να πάρετε το λεωφορείο, το σχολικό. Κάποιος θα το ψάχνει, παιδιά. Μου θυμίζει ένα ανέκδοτο που μου είχαν στείλει κάποια στιγμή. Μου είχαν στείλει, ήταν ένας τυπάς και είχε βγει με την παρέα του και η παρέα του άρχισε να πίνει και γυρίζει και λέει στους φίλους του το επόμενο πρωί: άφησα το αμάξι, λέει, σαν σωστός που είμαι γιατί δεν ήθελα να τρακάρω, και πήρα το λεωφορείο. Βέβαια το επόμενο πρωί, λέει, μου προκάλεσε τεράστια εντύπωση, διότι εγώ δεν ξέρω να οδηγώ λεωφορείο. Ναι, είναι λίγο κρύο το ανέκδοτο, αλλά μου το θύμισε, η αλήθεια είναι. Πω, δυσκόλεψε πολύ η νέα γενιά. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι από την δική μας παιδική γενιά. Εντάξει, όχι τόσο παιδική, εφηβική θα έλεγα. Ελένη Φουρέιρα, Άσε με, και φυσικά επιστρέφω.

Μας πήγε λίγο πίσω αυτό το τραγούδι, υπέροχο τραγούδι, τότε που για να εντυπωσιάσουν τα αγοράκια ένα κοριτσάκι ή θα παίρνανε καμία καρτούλα από τα βιβλιοπωλεία ή θα αγοράζανε κανένα κουκλάκι ή θα το κερδίζανε στη δαγκάνα. Ναι. Υπέροχα χρόνια και τώρα θα ταξιδέψουμε, μπείτε μαζί μου στο δικό μου λεωφορείο, εγώ ξέρω να οδηγάω τουλάχιστον, λοιπόν, όχι λεωφορείο, αμάξι, αλλά και πάλι. Λοιπόν, μπείτε μαζί μου σε αυτό το λεωφορείο και θα ταξιδέψουμε στην Κορέα. Ναι, δεν ξέρω βέβαια αν θα είναι πολύ πρακτικό, διότι θα κάνουμε να φτάσουμε από τη Γερμανία στην Κορέα χρόνια, περίπου, όχι εντάξει χρόνια όχι. Αλλά με τον τρόπο που οδηγώ εγώ, μπορεί να έφτανε και χρόνο. Ναι, οδηγάω λίγο αργά. Το ξέρω, βασικά δεν οδηγώ αργά, οδηγάω σύμφωνα με τις πινακίδες. Πάω αργά για να φτάσω γρήγορα, που λέει και ο παππούς μου. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ πέρα, πάμε στη Νότια Κορέα, με κάποια πράγματα που απλά make sense, έχουν νόημα. Εκεί πέρα στα μετρό δεν βλέπετε διαφημίσεις από διάφορα διαφημιστικά, ούτε από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ούτε γενικά διάφορα για μάσκαρες και τέτοια, όχι αγάπες μου. Εκεί πέρα στα μετρό έχει διαφημίσεις για γραφεία συνοικεσίων και το τηλεφωνάκι από κάτω. Δηλαδή πας στο μετρό, έχεις ξυπνήσει, δεν έχεις ξυπνήσει καλά, έχεις ξυπνήσει στραβά και σκέφτεσαι, εγώ άραγε θα βρω ποτέ το άλλο μου μισό. Πώς έλεγε Δήμητρα Παπαδοπούλου στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς», εγώ πότε θα γίνω μάνα. Πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Παιδιά μου, έτσι σκεφτήκανε και στη Νότια Κορέα και βάλανε διαφημίσεις για τα γραφεία συνοικεσίων στο μετρό. Εντάξει, άλλοι βάζουν διαφημίσεις για την τέλεια ούλτρα μάσκαρα που κάνει τις βλεφαρίδες σας τέλειες και άλλοι βάζουν για τα γραφεία συνοικεσίων. Τι να πω. Κάτι βέβαια πάρα πολύ πρακτικό και πάρα πολύ ωραίο που έχουν στη Νότια Κορέα είναι ότι έξω από κάθε κατάστημα ή κάθε εμπορικό ή το οτιδήποτε έχει, παιδιά μου, θήκες με πετσετούλα στην οποία μπορείτε να βάλετε τη βρεγμένη ομπρέλα σας για να στεγνώσει. Ναι, πολύ πρακτικό. Μπράβο στην Κορέα για αυτό το συγκεκριμένο. Ήταν ένα δίλημα, η αλήθεια είναι, με τόση βροχή που είχαμε κι εμείς εδώ πέρα, πόσο στεγνώσει η ομπρέλα μας και φυσικά να μην μπούμε κάπου και να γίνει λίμνη

Βέβαια, τώρα κάτι που δεν έχει και πολύ νόημα είναι ότι έχουν βγάλει στην Κορέα καλτσάκια όχι για τα παιδάκια, όχι για μας, όχι για τους μεγάλους, όχι για ζωάκια, για τις πολυθρόνες τους. Έτσι παιδιά μου, γιαγιά, για να μην γρατζουνίζετε το πάτωμα στο σπίτι, θα σου πάρω καλτσάκια για την πολυθρόνα. Έτσι παιδιά, έτσι σκέφτονται στη Νότια Κορέα. Πρακτικό, αν έχετε ξύλινα πατώματα ειδικά. Με μάτια κλειστά θα σέρνετε την καρεκλίτσα στο ξύλινο πάτωμα. Με μάτια κλειστά... Όχι βέβαια τα δικά μας, αλλά από την Ελικοκίνου πάμε και εμείς έτσι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και επιστρέφω.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι «Μάτια κλειστά» από Έλλη Κοκκίνου, καλημέρα να πω και στη φίλη μου την Ελένη εδώ πέρα. Πέθανα λίγο στα γέλια, η αλήθεια είναι. Ο συγκρατηθείτε κι εσείς για το επόμενο λεπτό, σας παρακαλώ πολύ μην πίνετε και μην τρώτε κάτι. Εγώ παραλίγο να πνίγω με το νερό. Μου λέει εδώ πέρα η Ελένη ότι βρήκε ελληνική πατέντα για το τι θα κάνουμε με τις κάλτσες που βγαίνουν μονές από το πλυντήριο. Παιδιά μου, τεράστιο θέμα αυτό και μάλιστα και εγώ σήμερα έχω μία μπλε γκρι κάλτσα και μία ροζ κάλτσα. Οι άλλες δεν ξέρω που είναι τα ζευγάρια τους. Παιδιά, νέα πατέντα θα βγει στην Ελλάδα από την Ελένη εδώ τη φίλη μας, η οποία τις μονές κάλτσες που χάνονται τα τέρια τους στο πλυντήριο θα τις βάζει σε κάθε καρέκλα του σπιτιού της για να μην γρατζουνίζονται τα πατώματα. Χρήσιμο και οικονομικό. Να τα. Και η ιδέα μας ήρθε από την Κορέα. Περνάμε σε κάτι άλλο τώρα από την Κορέα, διότι όλοι έχουμε μπει στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, στο μετρό, στα τραμ, στα λεωφορεάκια, τα αστικά. Εγώ τα λέω λεωφορεάκια τα αστικά, ναι. Όπου η ζέστη, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, δεν είναι για να μπαίνετε στα μέσα. Η αλήθεια είναι ότι, ναι, δεν είναι να μπαίνετε στα μέσα. Δεν ξέρω πώς την βγάζουν στην Αθήνα με τα μέσα το καλοκαίρι, αλλά πραγματικά αυτό είναι καύσωνας. Κυριολεκτικά, δηλαδή, και ζέστη πολύ να μην έχει έξω, να είναι τώρα έτσι με μια ωραία δροσούλα, μέσα στα μέσα, παιδιά, πεθαίνεις. Λοιπόν, στην Κορέα βρήκανε τρόπο να μπαίνουν όλοι στο μετρό. Παιδιά, ναι. Παιδιά, ναι. Φουλ κλιματιστικό. Το κάθε βαγόνι έχει διαφορετικό κλίμα. Διότι εγώ το μεσημέρι μπορεί να θέλω να πάω στα Φίτζι. Να θέλω κλίμα Φίτζι μέσα στο βαγόνι. Οπότε υπάρχουν διαφορετικά βαγόνια για αυτούς που θέλουν περισσότερο κρύο, λιγότερο κρύο, περισσότερη ζέστη, λιγότερη ζέστη. Οπότε ξέρω εγώ, το ένα βαγόνι είναι με κλίμα από τα νησιά Φίτζι και το άλλο είναι Αλάσκα. Μπορεί εγώ να θέλω να κάνω μια κούρα ομορφιάς με κρύο. Μπαίνω στο βαγόνι με την Αλάσκα, έτσι μετά τη δουλειά, κουρασμένη, φουλ παιδιά μου, έτσι διατηρούμε το δέρμα μας σφριγγυλό παιδιά μου. Μπαίνουμε και κάνουμε μια θεραπεία με κρύο. Οπότε το βαγόνι με τον έντονο κλιματισμό τώρα το καλοκαίρι νομίζω θα ήταν πολύ χρήσιμο και οικονομική λύση. Τι να πω κι εγώ πια με την Κορέα. Πάμε να ακούσουμε «Όλα εσύ μου τα άμαθες» από Ονειράμα, αφιερωμένο το τραγούδι στην Κορέα και φυσικά επιστρέφω.

Μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που αφιερώνουμε στην Κορέα, πάμε να συνεχίσουμε με κάποια περίεργα πραγματάκια τώρα. Εντάξει, ξέρω ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές. Έτσι, το ξέρω, το δέχομαι. Αλλά στην Κορέα νομίζω το έχουν πάει ένα βήμα παραπάνω. Έχουνε κάτι πεπόνια. Ναι, κανονικά πεπόνια είναι, παιδιά μου, τρώγονται. Τα οποία, δεν ξέρω, πουλούνται σε κουτάκια δώρου και έχουνε 30 ευρώ το ένα. Το συγκεκριμένο που βλέπω εγώ έχει 44. Συγγνώμη, φρούτα στην Κορέα δεν έχουνε. Δηλαδή, νομίζω είναι λίγο υπερβολική η τιμή για ένα πεπόνι. Και με το κιλό να το πας, πάλι δεν βγαίνει. Εδώ θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον παππού μου που έχει πίσω στο περιβολάκι του απ' όλα. Και θα συνεχίσω με το τελευταίο έτσι περίεργο από Κορέα, όπου εντάξει, το ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλά αφρόλουτρα με διάφορα αρώματα και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τώρα στην Κορέα θέλω λίγο να σας ρωτήσω κάτι, αν έχουμε κανέναν Κορεάτη ακροατή. Το αφρόλουτρο με άρωμα Σαντορίνη, πώς ακριβώς μυρίζει? Σαντορίνη λέει εδώ, Sea Wave. Προφανώς θα έχει άρωμα θάλασσας, αμμουδιά, καλοκαίρι, okay, τα ακούω. Αλλά πώς μυρίζει Σαντορίνη? Τώρα θα μου πείτε, εξαρτάται. Με κόσμο ή χωρίς? Όχι, εντάξει, μ' αρέσει. Είναι πρωτότυπο, η αλήθεια είναι. Είναι πάρα πολύ πρωτότυπο και διαφημίζει και την Ελλάδα. Όλοι, παιδιά μου, όσοι θα πάρουν αυτό το αφρόλουτρο, την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι, θα έρθουν στην Ελλάδα. Μπράβο στην Κορέα, βέβαια κάποια πραγματάκια είναι λίγο υπερβολικά, αλλά τα περισσότερα είναι και χρήσιμα, δηλαδή αυτό με το κλιματιστικό μέσα στο μετρό. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, παιδιά μου, είναι πάρα πολύ χρήσιμο το καλοκαίρι ειδικά και με το συνωστισμό που υπάρχει. Στην Κορέα θα πάω εγώ φέτος. Έχουν και κάτι ωραία μπουκαλάκια νερού στην Κορέα με διάσημους επάνω. Μια χαρά, παιδιά μου, μια χαρά. Θα πίνω το νεράκι μου, θα βλέπω και τον διάσημο τραγουδιστή, ηθοποιό από την Κορέα που μπορεί να αρέσει τέλος πάντων στον οποιονδήποτε. Και παιδιά μου, θα περάσουμε τέλεια. Πάμε Κορέα φέτος το καλοκαίρι, τέλος. Δύο υπέροχα τραγούδια θα ακούσουμε αμέσως τώρα και φυσικά έρχομαι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο οξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε δύο υπέροχα κομμάτια σε περίπτωση που από αναβίση και φυσικά αφού σε βρήκα δεν σε αφήνω και θα συνεχίσουμε λίγο το ταξιδάκι μας εδώ πέρα, πάμε λίγο προς την Κίνα όπου οι λογαριασμοί ρεύματος μάλλον έχουν ανέβει πάρα πολύ και τα οικιακά ρομπότ είδαν και απόειδαν, μάλλον τους βάζανε πολλές εργασίες και βγήκανε παιδιά μου στο δρόμο. Ναι, βγήκανε στο δρόμο και ξεκινήσαν να ζητιανεύουνε. Τα ρομπότ. Καλά ακούσατε. Έχουν βγει κάποια οικιακά ρομπότ στους δρόμους της Κίνας. Οι περαστικοί εντωμεταξύ σταματάνε, τα κοιτάνε, τα ξανακοιτάνε. Τα ρομποτάκια ενώνουν τα χεράκια τους και σκύβουν προς τα κάτω και με αυτόν τον τρόπο ζητάνε χρήματα. Το περίεργο είναι ότι τους δίνουν χρήματα για κάποιο λόγο. Μάλλον το ρομπότ έχει πάρα πολλούς απλήρωτους λογαριασμούς του ρεύματος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Αλλά παιδιά μου είναι κάτι πολύ περίεργο. Εγώ αν έβλεπε ένα ρομπότ στο δρόμο να ζητιανεύει, δεν θα είχα και την πιο normal αντίδραση. Κάπου εδώ, παιδιά μου, νομίζω ότι το AI έχει ξεφύγει. Βλέπω ότι όντως κάποια στιγμή θα μας κατακτήσουν τα ρομπότ. Θα φέρουμε και τον Σβαντζενέγκερ κάποια στιγμή και θα ψάχνει να κυνηγάει τα homeless robots εδώ πέρα. Τι να πω κι εγώ, η γυναίκα. Εδώ πέρα όμως εντάξει, να πω ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό πείραμα στην Κίνα. Δεν βγήκαν όντως τα ρομπότ στον δρόμο να ζητιανεύουν χρήματα χωρίς λόγο και αιτία. Τα χρήματα τα πήραν πίσω οι πολίτες, απλά ήταν ένα κοινωνικό πείραμα που ήθελαν να δούνε στην Κίνα για το πόσο ενσυναίσθηση μπορεί να προκαλέσει ένα ρομπότ, γιατί φτιάχνουν την τεχνητή νοημοσύνη όσο πιο αληθοφανή γίνεται. Πάμε να ακούσουμε Βάλε από Ευαγγελία και φυσικά έρχομαι.

0: Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, πάμε λίγο να ταξιδέψουμε, να συνεχίσουμε έτσι το υπέροχο ταξίδι μας στον κόσμο με κάτι πολύ πιο ευχάριστο, με κάτι που νομίζω όλοι μας λατρεύουμε. Φυσικά είναι κάτι που παχαίνει, αλλά παιδιά μου, κάθε καλοκαίρι το ευχαριστιόμαστε. Φυσικά μιλάω για τα παγωτάκια. Θυμάστε που είχαμε κάνει μια εκπομπούλα που είχαμε πει τα πιο περίεργα παγωτά? Δεν ήταν μόνο αυτά, υπάρχουν και άλλα. Θα κάνουμε τη στάση μας στην Ιαπωνία, εδώ πέρα, που βγάλαν ένα παγωτάκι με καβούρι. Γιατί το καβουράκι το κακόμοιρο το κάνατε παγωτό? Πώς θα ζήσει ο τραγανός καβούρα στο βυθό του μπικίνι χωρίς τον κύριο καβούρι? Καλά διαβάσατε, διάβασα εγώ και ακούσατε εσείς. Χάνω τα λόγια μου εγώ με αυτό που βλέπω. Λοιπόν, κομμάτια από πραγματικό καβούρι γίνονται γαρνιτούρα σε παγωτό με θαλασσινή αλμύρα. Και κάπως έτσι μου κόπηκε η όρεξη για παγωτό για όλο το καλοκαίρι. Πάμε στην Ινδία, όπου έχουμε ένα παγωτό λίγο πιο spicy με κάρι. Είναι διάσημο ινδικό μείγμα μπαχαρικών και μετακομίζει έτσι σε μια γλυκιά βάση για ένα γλυκό που καίει. Δεν είναι κατάλληλο για αυτούς που έχουν καούρες στο στομάχι, οπότε αν ποτέ πάτε στην Ινδία και δοκιμάσετε παγωτό κάρι, να έχετε μαζί σας και μία μποτήλια με γάλα. Δεν θα πάει και πολύ καλά αυτό. Τι να πω κι εγώ, παγωτό με γεύση κάρι, τέλεια. Μας έφτανε με το τζίντζερ. Πάμε τώρα με ένα παγωτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είναι παγωτό με σκόρδο. Τι να πω. Σερβίρεται στο Gilroy Garlic Festival στην Καλιφόρνια και συνδυάζεται η γλυκιά κρέμα παγωτού με την έντονη γεύση του σκόρδου. Τι παγωτό τζατζίκι τώρα είναι αυτό, θα σας γελάσω. Έχει και γκουράκι μέσα. Πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω και με τα υπόλοιπα περίεργα παγωτά, τα οποία εμένα μου κόψαν την όρεξη για παγωτό για το υπόλοιπο καλοκαίρι, να σας πω την αλήθεια μέχρι τώρα. Έλος πάντων.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ολιβέρη 1.

Το τραγούδι «Καλοκαίρι μου» ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη, το οποίο κάπου λέει μέσα «Δώσε μου ένα φιλί, ό,τι θυμάμαι να το ξεχάσω». Αυτό το άρθρο που διαβάζουμε τώρα είναι «Δώσε μου ένα παγωτό, ό,τι θυμάμαι να τα ξεχάσω». Και πάμε πάλι εδώ πέρα στην Ιαπωνία, γυρίζουμε εκεί. Έχουν ένα παγωτάκι το οποίο δεν θέλω να φάω ποτέ στη ζωή μου. Είναι παγωτό καλαμαριού με μελάνι σοπιάς. Σκούρο μαύρο χρώμα, αλμυρό και έντονο. Ένα παγωτό που σοκάρει στο βλέμμα αλλά και στη γεύση. Εγώ τώρα τι να σχολιάσω. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν κάτι ιδιαίτερο, μοναδικό σαν παγωτά. Μπορεί να είναι στις γεύσεις τους. Στους δικούς μου γευστικούς κάλικες πάντως δεν ανήκει το συγκεκριμένο παγωτό. Και πάμε στη Σουηδία. Πώς έχουμε εδώ τη γιορτή της Σαρδέλας. Εκεί μάλλον πρόκειται για κάποια γιορτή ρέγκας, στην οποία σερβίρουν και παγωτό ρέγκα. Μη με ρωτήσετε γιατί. Ψάρι με παγωτό. Εντάξει, κι όμως οι Σουηδοί το έχουν δοκιμάσει και τους αρέσει. Οπότε είναι ανάλογα τις προτιμήσεις του καθενός, θα πω εγώ εδώ πέρα. Πάμε στην Ιταλία, εδώ δίπλα, όπου έχουν φτιάξει παγωτό ντομάτας και βασιλικού. Τώρα πώς τρώγεται αυτό δεν ξέρω, λογικά σε μορφή σάλτσας. Η Ιταλική κουζίνα πάντα τολμάει. Εδώ οι γεύσεις σαλάτας μεταμορφώνονται σε παγωτό, παιδιά μου. Λογικά το χωνάκι θα είναι από ζυμάρι πίτσας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Κοιτάξτε, αν έχει και τριμμένη μοτσαρέλα από πάνω, κάτι γίνεται. Μπορεί να έχουμε παγωτό πίτσα. Γιατί όχι, δίνω εγώ ιδέες τώρα στην Ιταλία. Εδώ στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε και ελληνική πατέντα, πως έχουν το παγωτό με σκόρδο. Εμείς θα φτιάξουμε παγωτό τυροκαυτερή και τζατζίκι, παιδιά. Θα γίνει ανάρπαστο στις ταβέρνες, σας το λέω. Συνεχίζω εδώ πέρα. Ναι, πάμε στην Αγγλία, όπου έχουν παγωτό με καπνιστό σολομό. Είναι λιχουδιά για λίγους, σερβίρεται συνήθως ως γκουρμέ ορεκτικό, μ' αρέσει ο σολομός, αλλά σε παγωτό δεν θα τον προτιμούσα. Ένα από τα παγωτάκια που έχουμε εδώ πέρα, ακόμα, έχει ακόμα λίγα, κρατηθείτε. Είναι ένα παγωτό το οποίο, είναι το πιο φυσιολογικό όπως έχω διαβάσει, έχετε ακούσει μέχρι στιγμής, το οποίο θα μπορούσα να πω ότι είναι ό,τι πρέπει για τις μπειραρίες του καλοκαιριού, παγωτό μπύρας. Χρυσή κρέμα με άρωμα λυκίσκου και μαγιάς. Στη Γερμανία, παιδιά, το συγκεκριμένο παγωτό είναι ανάρπαστο. Δεν ξέρω αν θα το δοκίμαζα, αλλά μπράβο Γερμανοί, τι να πω. Εδώ πέρα όμως θα γυρίσουμε λίγο πίσω πάλι στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία έχει την μυτική της σήμερα με τα παγωτά. Όπου έχετε δοκιμάσει σούσι. Λογικά ναι. Έχετε δει αυτή την πράσινη κρέμα η οποία καίει πάρα πολύ και το λένε wasabi. Ναι, έχουν φτιάξει παγωτό wasabi. Ναι. Οκ. Βγάζεις καπνούς και από τα αυτιά. Τελευταίο παγωτό στη λίστα μας είναι το παγωτό με μπλε τυρί στις ΗΠΑ. Ναι, το έντονο blue cheese μπλέκεται με την κρέμα. Σίγουρα δεν είναι για όλους. Εγώ θα πω, για να κλείσω αυτό το υπέροχο άρθρο με τα υπέροχα παγωτάκια, ότι μπορεί να μας φαίνονται αλόκοτες αυτές οι γεύσεις, δείχνουν πόσο μακριά όμως μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη φαντασία όταν συναντάει τη γαστρονομία. Μπορεί να μην δοκιμάζαμε ποτέ ένα παγωτό με γεύση καβουριού ή σκόρδου, αλλά
σίγουρα θα το θυμόμασταν για πάντα, γιατί τελικά το παγωτό, ακόμα και στις πιο παράξενες εκδοχές, παραμένει το πιο γλυκό σύμβολο καλοκαιριού και παιδικής χαράς. Πάμε να ακούσουμε δυνατά τρελή ιδέα από Πανοκαλίδη και φυσικά, εννοείται, επιστρέφω.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια που ακούσαμε, καλημέρα να σου λέω από Χρήστο Σεβαστό και φυσικά τρελή ιδέα από Πάνο Καλίδη. Πάμε σιγά σιγά να περάσουμε και στα ζωδιάκια της ημέρας. Νομίζω μετά από αυτά τα παγωτά που ακούσαμε, θέλουμε και κάτι έτσι να ακούσουμε και κάτι να μας ανεβάσει λίγο. Και σήμερα τα ζωδιάκια μπορώ να πω ότι είναι εξαιρετικά. Έχουμε τρίγωνο, οπότε όχι πανοράματος, ούτε τριγωνάκι που πάμε για κάλαντα. Έχουμε τριγωνάκι αστρολογικό εδώ πέρα, που βλέπω πράγματα και θάματα. Κρύοι μου, ξεκινάω μαζί σας. Η ημέρα σας διαμορφώνεται μέσα από την λεπτή αλλά ισχυρή επιρροή της Αφροδίτης και το τριγωνάκι φέρνει κάποια ωραία πράγματα στις σχέσεις και τις επιθυμίες σας. Νιώθετε ότι κινείστε ανάμεσα στα όνειρα και την πραγματικότητα και φυσικά, παιδιά μου, μπορείτε να ονειροπολίσετε όσο θέλετε και σήμερα ακούστε τη διέστησή σας. Θα οδηγηθείτε, λέει, σε πιο ουσιαστικές επιλογές. Στα αισθηματικά τώρα. Ω, ρομάντζο βλέπω. Η ζωή σας σήμερα θα είναι σαν ταινία φαντασίας με πολύ αγάπη και πολύ πάθος και φυσικά τρυφερές στιγμές για τους δεσμευμένους και η αδεσμευτή μια γνωριμία θα σας συνεπάρει. Στα επαγγελματικά σας βλέπω ότι είναι η ώρα να κινηθείτε διαστητικά και μάλιστα θα έχετε κάποιες συνεργασίες σήμερα, θα έχετε κάποιες οικονομικές συμφωνίες οι οποίες θα σας αποφέρουν. Λίγο στα οικονομικά θέλω να μου κάνετε έρευνα αγοράς, θα πάτε άλλη στιγμή για ψώνια διότι, okay, έρχονται κάποια ρίσκα τα οποία θέλουν πολύ προσοχή. Περνάμε στα ταυράκια, όπου σήμερα η Τετάρτη σας φέρνει λίγο αντιμέτωπους με βαθύτερες συναισθηματικές και υλικές αναζητήσεις. Σήμερα το τριγωνάκι σας ενισχύει την έμπνευση, σας ενισχύει το ρομαντισμό και η αντίθεση που έχει με το Πλούτονα δημιουργεί έτσι ωραίο κλίμα στη σχέση σας. Σήμερα κάποια γεγονότα μέσα στη μέρα θα σας προτρύνουν να κινηθείτε περισσότερο διαισθητικά. Τώρα στις αισθηματικές σας προβλέψεις βλέπω εδώ ότι θα περάσετε υπέροχες στιγμές με το τέρι σας. Το βράδυ αντίθεση μπορεί να φέρει κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά παιδιά μου με μία παστούλα λύνονται όλα πάρα πολύ εύκολα. Στα επαγγελματικά τώρα κινήστε με σταθερότητα και όχι με παρορμητικές αποφάσεις και αυτό είναι υπέρ σας. Σήμερα θα έχετε μία κάποια πιεσούλα λόγω της αντίθεσης το απόγευμα, θα έχετε μία κάποια πιεσούλα στον εργασιακό σας χώρο, αλλά μην το αφήσετε να σας πάρει από κάτω. Στα οικονομικά τώρα, έχετε μία ιδέα η οποία βρίσκεται καλά κλεισμένη σε ένα σερτάρι. Μήπως είναι η ώρα να τη βγάλουμε από το σερτάρι και να τη δούμε λίγο πιο έτσι προσεκτικά, διότι μπορεί να σας αποφέρει κέρδη στο μέλλον. Διδυμάκια μου, η ενέργεια της μέρας σας φέρνει σε έντονη επικοινωνιακή δραστηριότητα, καθώς η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό σιδηρόδρομος και σήμερα ενισχύει τη φαντασία και τη διέστησή σας. Απλά προσέξτε λίγο υπερβολές και παρασκηνιακές ενέργειες. Η ημέρα απαιτεί καθαρή σκέψη και εσείς σήμερα την έχετε. Στα αισθηματικά σας τώρα, η ημέρα σας γεμίζει με έντονη ανάγκη για επικοινωνία και συναισθηματική έκφραση με το τέρι σας. Οπότε τρυφερές και ουσιαστικές στιγμές προβλέπω για εσάς σήμερα. Τώρα η αδέσμευτη, μια γνωριμία θα σας ταράξει ευχάριστα. Νατανάτα. Στα
επαγγελματικά τώρα. Η μέρα φέρνει έντονη κινητικότητα, συζητήσεις, κάποιους έτσι τρόπους που θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε μια συνεργασία, αλλά μπορεί να φέρει και λίγο η αντίθεση, πίεση και ανταγωνισμό, αλλά αυτό λύνεται. Απλά κρατήστε διπλωματική στάση και όλα θα πάνε τέλεια. Τώρα τα οικονομικά σας σήμερα μπορεί να μην είναι στα καλύτερά τους. Εγώ θα σας πω το εξής. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, αγάπες μου. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Lipstick από Αποστολία Ζωή και Γιάννη Τσιμιτσέλη και φυσικά επιστρέφω.

0: Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Αποστολία Ζώη και Γιάννη Τσιμιτσέλη, πάμε εμείς να περάσουμε και στα καρκινάκια μου. Όπου σήμερα βλέπω ότι έχετε τύχη. Οι αστρολογικές όψεις σας αγγίζουν βαθιά συναισθηματικά και παιδιά μου εδώ πέρα βλέπω ότι η διέστησή σας είναι στα καλύτερά της, αλλά χρειάζεται μια κάποια ισορροπία ώστε να αποφύγετε συναισθηματικές υπερβολές. Δώστε χώρο στη σκέψη πριν αντιδράσετε σε ό,τι σας επηρεάζει. Στα αισθηματικά, σήμερα θέλετε λίγο περισσότερη κουβέντα με το τέρι σας οι δεσμευμένοι, να κάτσετε να μιλήσετε έτσι λίγο πιο ουσιαστικά, λίγο πιο ειλικρινά και θα πάει η σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Και φυσικά οι αδεσμευτοί, αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη ή σαν το λεμόνι, θα βρείτε, αγάπες μου, ένα άτομο, μία γνωριμία που έρχεται μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον, η οποία γνωριμία θα είναι καρμική. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, σήμερα η μέρα θέλει λίγο προσοχή στις οικονομικές συμφωνίες, γιατί έχουμε και μία αντίθεση μαζί με το τρίγωνο που μπορεί λίγο να σας κάνει να πιεστείτε από τους τρίτους. Τώρα εδώ πέρα στα οικονομικά μας λέει να αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις και να δώσετε χρόνο στα οικονομικά σας να σταθεροποιηθούν. Εδώ βέβαια μας λέει και να εμπιστευτείτε και τη διέστησή σας. Οπότε αν η διέστησή σας σας λέει να πάτε για ψώνια, ποιοι είμαστε εμείς που θα αγνοήσουμε τη διέστηση? Και ενώ τα ζώδια είναι λίγο μία έτσι, μία γιουβέτσι, πάμε και εμείς στο βασιλιά της ζούγκλες, που θα φύγουμε, θα πάμε στη ζούγκλα μαζί με τον Ταρζάν, στα λιονταράκια μου, όπου η Τετάρτη φωτίζεται έντονα από την Αφροδίτη, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι η ημέρα του ρομαντισμού. Η μέρα σας δίνει έμπνευση, γοητεία και δημιουργική δύναμη. Προσέξτε λίγο τις υπερβολίτσες και τις έντονες αντιδράσεις. Στα αισθηματικά έχετε μαγνητική γοητεία. Εννοείται. Οπότε οι δεσμευμένοι θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και οι αδεσμευτοί, ένα άτομο μαγνητίζεται από την γοητεία σας και μπορεί, παιδιά μου, αυτή η σχέση που θα δημιουργηθεί να είναι και σοβαρή. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα σας φέρνει στο προσκήνιο με ευκαιρίες προβολής και δημιουργικής έκφρασης. Ω, τέλεια, παιδιά μου. Ωστόσο, η αντίθεση μπορεί να δημιουργήσει λίγο κάποιο άγχος, κάποια πιεσούλα από τους συνεργάτες σας, η οποία θα φύγει, αγάπες μου, μετά έτσι το βραδάκι. Εσείς τι πρέπει να κάνετε σήμερα? Σήμερα πρέπει να προχωρήσετε χωρίς πολλά-πολλά, λίγο έτσι με ψυχραιμία, σταθερότητα, διπλωματικότητα. Και στα οικονομικά, έρευνα αγοράς. Και από αύριο πάμε και για ψώνια. Τα παρθενάκια μου, σήμερα η ενέργεια της μέρας σας οδηγεί σε βαθύτερη εσωτερική επεξεργασία. Τέλεια! Καθώς η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με το Ποσειδώνα από τον Κριό ενεργοποιεί το υποσυνείδητό σας. Σήμερα κάποια γεγονότα μπορεί αρχικά να σας μπερδέψουν, αλλά θα σας αποκαλύψουν και τι χρειάζεται να αλλάξετε. Είπα εγώ λίγο ότι είναι γιουβέτσι τα ζώδια. Είναι λίγο γιουβέτσι τα ζώδια, πολύ ωραίο φαγητό βέβαια το γιουβέτσι. Σήμερα μην βιαστείτε να οργανώσετε τα πάντα, η διέστησή σας σας δείχνει το δρόμο πιο καθαρά από τη λογική, τέλεια, φανταστικά. Στα αισθηματικά σας είστε λίγο ευαίσθητοι και έχετε μία ονειρική διάθεση, πετάτε λίγο στον 7ο ουρανό. Λοιπόν, προσγειωθείτε όμως λιγάκι εδώ πέρα. Στη σχέση σας οι δεσμευμένοι, προσέξτε λίγο τη τάση για να ελέγξετε τα πάντα. Και η αδέσμευτη, μία γνωριμία έρχεται και σας αγγίζει ψυχικά. επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα φέρνει έντονη πίεση σε προγράμματα και ευθύνες, αλλά μην μου ανησυχείτε. Εσείς έχετε το μυαλό και ξεμπερδεύετε με αυτά σχετικά γρήγορα. Τώρα το τριγωνάκι σας δίνει δημιουργικές ιδέες, αλλά πρέπει να τις οργανώσετε σωστά. Στα οικονομικά αποφύγετε λίγο τα ρίσκα και τις βιαστικές κινήσεις, οπότε έρευνα αγοράς κι εσείς. Πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι, σε τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω και με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά το «Και σε θέλω» από τον Σάκη Ρουβά, θέλουμε περισσότερα ζώδια, μας λέει εδώ και η φίλη μας η Σοφία. Αγάπη μου, τώρα περνάω και στο δικό σου ζώδιο, μη μου ανησυχείς καθόλου. Πάμε λοιπόν και στο ζώδιο της φίλης μου της Σοφίας, τον Ζυγό φυσικά, όπου για εσένα αγαπητέ μου Ζυγιά η σημερινή Τετάρτη έχει έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο, καθώς η Αφροδίτη από το λιονταράκι σε τριγωνάκι σας δίνει έμπνευση και κοινωνικό άνοιγμα. Τώρα λίγο η αντίθεση με τον Πλούτονα θα φέρει κάποιες εντάσεις που έχεις με τον ίδιο στον εαυτό όμως, με κανέναν άλλον, λίγο με τον εαυτό σου τα έχεις. Βρείτε τα αγάπες μου με τον εαυτό σας και μην ανησυχείτε για τίποτα. Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός και μία λεμονιά θα ανθίσει στη γειτονιά και θα κόβετε λεμόνια για να φτιάχνετε λεμονάδα. Λοιπόν, στα αισθηματικά σας, η ανάγκη σας για αρμονία δοκιμάζεται λίγο, οπότε μπορεί να φέρει κάποιες ζηλίτσες στη σχέση σας για τους δεσμευμένους. Θέλω να ηρεμήσετε λίγο, μη μου ζηλεύετε τώρα το τέρι σας. Καθίστε, μιλήστε, ανοιχτείτε στο τέρι σας και όλα θα πάνε καλά. Και η αδέσμευτη, μία γνωριμία σας μαγνητίζει και σας σταθεροποιεί κάπως. Τι να σας πω τώρα, πέφτετε με το παραμικρό σαν εμένα? Όχι, σας σταθεροποιεί ψυχολογικά. Λοιπόν, συναισθηματικά. Στον επαγγελματικό σας χώρο τώρα, η ημέρα φέρνει κάποιες προκλήσεις σε συνεργασίες και κάποιες έτσι συμφωνίες. Θα έχετε λίγο άγχος και πίεση παραπάνω σήμερα, αλλά όλα είναι για καλό. Έρχεται τώρα εδώ πέρα στα οικονομικά η διέστηση και σας λέει «Καλό είναι αγάπη μου να αποφύγετε δεσμεύσεις που δεν έχουν ξεκάθαρη βάση, σήμερα χρειάζεται ισορροπία». Αχα. Τέλεια. Έρευνα αγοράς και ο Ζυγός. Τώρα πάμε στα σκορπινάκια μας, τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου σήμερα Τετάρτη βρίσκεστε λίγο στο επίκεντρο έντονων εσωτερικών εξελίξεων, καθώς η Αφροδίτη από τον Λέοντα σε αντίθεση με τον Πλούτον από τον Υδροχό ενεργοποιεί κάποιες ανάγκες ελέγχου και μεταμόρφωσης. Ναι, εγώ που αλλάζω μορφή και από στιγμή σε στιγμή θα χαθώ, μου θυμίζει το τραγούδι «Μεταμορφώσεις». Ενώ το τριγωνάκι τώρα σας προσφέρει και τη διέστηση και τη συναισθηματική διορατικότητα που χρειάζεστε για να ανταπεξέλθετε και να βγείτε νικητές. Σήμερα η δύναμή σας βρίσκεται στο να δείτε πίσω από τις λέξεις, μήπως κρύβεται ο Αλέξης. Τα αισθηματικά, πάθος, ρομαντισμός, όλα τα καλά του κόσμου τα έχετε σήμερα οι δεσμευμένοι, όπου θα περάσετε υπέροχες στιγμές με το τέρι σας και δεν αποκλείεται κάποια έτσι βραδινή εξόρμηση. Και η αδέσμευτη όμως, νέα γνωριμία, μαγνητική γνωριμία βλέπω εδώ πέρα και έντονα συναισθήματα. Δε μας λέει πού και πότε, αλλά παιδιά μου μας εξηγεί ότι θα είναι μέσα στη μέρα, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά οι σκορπιοί. Στον επαγγελματικό σας τομέα τώρα η μέρα φέρνει δυναμικές εξελίξεις και κάποια λίγο πιεσούλα, λίγο κάτι, λίγο άγχος. Προσέξτε τις υπόγειες εντάσεις και μην παρασύρεστε τώρα σε παιχνίδια δύναμης. Στα οικονομικά, άμα θέλετε, για 2-3 μικρά ψώνια μπορείτε να πάτε. Εδώ μας λέει για οικονομικά ανοίγματα ότι πρέπει να τα προσέξετε, οπότε μάλλον για ψώνια καλά είστε. Εγώ θα σας πω να ακολουθήσετε τη διέστησή σας. Και φυσικά θα περάσω και στα τοξοτάκια μου. Σήμερα Τετάρτη,
Η μέρα ανοίγει μπροστά σας με έντονη εσωτερική έμπνευση και ανάγκη για ελευθερία, καθώς η Αφροδίτη σε τρίγωνο με το Ποσειδώνα ενισχύει τη δημιουργικότητα και την αισιοδοξία σας. Και εντάξει, σήμερα κάποια γεγονότα μέσα στη μέρα σας οθούν να ξεκαθαρίσετε τι πραγματικά θέλετε και μην αφήσετε τώρα τυχόν πιέσεις και εντάσεις να σας βγάλουν εκτός στόχου. Στα αισθηματικά, η διάθεση είναι πιο ρομαντική, οπότε τρυφέρες στιγμές με το τέρι σας και εσείς. Τώρα αν είστε μοναχούλια, έρχεται μία γνωριμία, η οποία είναι λίγο απρόβλεπτη, έχει ένα απρόβλεπτο συναισθηματικό βάθος, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ σας ενθουσιάζει, οπότε παιδιά μου μια χαρά είστε. Στα επαγγελματικά, η ημέρα φέρνει δημιουργικές ιδέες και έμπνευση. Τώρα μπορεί να έχετε λίγο άγχος παραπάνω κι εσείς, αλλά είναι λόγω αντίθεσης, μη μου ανησυχείτε. Το τρίγωνο με το Ποσειδώνα ευνοεί καλλιτεχνικές ή στρατηγικές ιδέες. Και τώρα στα οικονομικά, κρατήστε λίγο πιο σταθερό ρυθμό στις αποφάσεις σας και μη μου κάνετε πολλά ψώνια σήμερα. Ένα μπλουζάκι, άντε ένα παντελονάκι, ένα καπελάκι για την παραλία, okay. Άμα θέλετε να πάρετε καπελάκι, να το πάρετε αγάπες μου, να το πάρετε. Όπως μας λέει εδώ ο Ακύλας, πάρ' το στο τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

άμα θέλεις κάτι, απλά πήγαινε και αγόρασέ το. Απλά τα πράγματα, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε πιο περίπλοκα. Άμα θέλετε μία μπλουζίτσα, ένα παντελονάκι, είστε ελεύθεροι να πάτε να το αγοράσετε. Τώρα για να περάσουμε και λίγο στους εγώ καιρούς, όπου λέω ότι σήμερα έχετε μία εσωτερική ένταση, αλλά και δυναμικές εξελίξεις, και συγκεκριμένα στα επαγγελματικά. Έχετε έντονη διέστηση, οπότε παιδιά μου, απλά κρατήστε λίγο ψυχραιμία με τις εντάσεις και μην αφήσετε τον έλεγχο να γίνει η αιμονή. Οι εγώ καιροί έχουν λίγο έλεγχο παραπάνω, όπως και οι παρθένοι. Στα αισθηματικά τώρα, υπάρχει μία διάθεση που έχετε, ρομαντική διάθεση, να περάσετε υπέροχες στιγμές με το τέρι σας και γιατί όχι, να πάτε και για μπάνιο, να πάτε και για ένα περπάτημα, να πάτε μία βολτούλα το βράδυ που έχει κλείσει και ο κάραβος κάτω, να κάνετε μία περατζάδα έτσι στην παραλία, πάρα πολύ ωραία θα περάσετε. Τώρα η αδέσμευτη, μία γνωριμία έρχεται και σας ελκύει. Δεν εμπιστεύεστε όμως εσείς εύκολα, αλλά

αντίθεση που δημιουργείται εδώ πέρα, έχετε μία έντονη πίεση στις σχέσεις και τις προσωπικές σας ισορροπίες, αλλά το τετραγωνάκι έρχεται και φέρνει έμπνευση και ανάγκη για δημιουργική έκφραση, οπότε σώζει λίγο την κατάσταση. Τώρα στα αισθηματικά. Κοιτάξτε εδώ να δείτε, η ημέρα είναι λίγο απαιτητική, αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Καλέ, πάρτε το τέρι σας, πηγαίνετε μία βολτούλα, κανονίστε ένα ταξιδάκι άμα έχετε και άδεια, έτσι μία έτσι άδεια κάποιων ημερών, μπορείτε να πάρετε το τέρι σας και να πάτε διακοπές. Και θα ξεχάσετε και κούραση και θα ξεχάσετε και έντονες έτσι συναισθηματικές εναλλαγές, θα τα ξεχάσετε όλα, θα περάσετε τέλεια. Τώρα αν είστε μόνοι σας και ψάχνετε το άλλο σας μισό, μία γνωριμία καρμική γνωριμία έρχεται και σας ξεσηκώνει. Τα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, η μέρα φέρνει κάποιες προκλήσεις, αλλά είναι υπέρ σας αγάπες μου, ουδέν κακό αμήγες καλού, δεν λένε. Το τριγωνάκι τώρα ενισχύει τη δημιουργικότητά σας και μπορεί να σας δώσει και έμπνευση για νέα σχεδιάκια. Στα οικονομικά, κρατήστε λίγο επιφυλακτική στάση, αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Άμα θέλετε να κάνετε ένα ταξιδάκι, μπορείτε να το κάνετε, αλλά μην ξανοιχτείτε και πολύ τύπου να πάτε στις Βερμούδες ή στα Κανάρια νησιά, κάπου εδώ πέρα κοντά. Ξέρετε τι υπέροχα μέρη που έχει Εύβοια και εγώ δεν τα έχω εξερευνήσει όλα. Καλέ ναι, τι εξωτερικό εδώ στην Εύβοια, τριγύρω, γύρω. Έχουμε και ένα καταπληκτικό τριημεράκι μπροστά μας, έτσι κι αλλιώς. Περνάμε τώρα σε ένα υπέροχο τραγουδάκι στην Ζόζεφιν με το κύμα της που θα μας πάει έτσι σε παραλίες. Σε κλίμα έτσι παραλίας και φυσικά έρχομαι με το τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα.

Και μετά από το κύμα της Ζώσεφιν, πάμε και εμείς αγάπες μου σιγά σιγά και στο τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα. Σήμερα αγαπημένα μου ηχθή, σημερινή Τετάρτη, είναι από τις πιο διαστητικές και συναισθηματικά φορτισμένες, καθώς από τη μία ναι μεν έχουμε την Αφροδίτη με το Ποσειδώνα που έχουν το τριγωνάκι τους, αλλά έχει και το μπίφι Αφροδίτη με τον Πλούτονα στην αντίθεση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τη μία έχετε εσείς την αυξημένη διέστηση, τη φαντασία και την έμπνευση, αλλά εντάξει, έχετε και μία εσωτερική σύγκρουση. Καταλάβατε, είστε λίγο... είναι οι διαθέσεις λίγο γιουβέτσι όπως είπαμε και πριν, αν και είναι φανταστικό φαγητό το γιουβέτσι, γιατί έχουν βγάλει αυτή τη φράση δεν γνωρίζω. Στα αισθηματικά τώρα, η ημέρα είναι ιδιαίτερα ρομαντική και έντονη, με το τρίγωνο εδώ να φέρνει τρυφερότητα και ανάγκη για ένωση. Οπότε παιδιά μου οι δεσμευμένοι, να ξέρετε ότι είστε ελεύθεροι, να κανονίσετε και να προγραμματίσετε από τώρα το Σαββατοκυριακό σας. Κανονίστε κανένα ταξιδάκι, μια χαρά θα είναι και δεν χρειάζεται να πάτε και πολύ μακριά. Μπορείτε να πάτε έτσι την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, στην υπέροχη φάρμα Σάρλι στο Μονόδρυ Ευβοίας, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχει πραγματάκια διοργανώσει εδώ. Οπότε παιδιά μου, μπορείτε να πάτε και εκεί. Και η αδέσμευτη βέβαια, περάστε μια βολτούλα από εκεί, θα έχει κάτι αμάξια αντί και όνειρο, θα έχει και την Κυριακή και Χάρλεϊ, οπότε γιατί να το χάσετε, είδατε. Πάντως, σας περιμένει εσάς τους ελεύθερους και μια γνωριμία σχεδόν μοιραία. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας, ημέρα ευνοεί τη δημιουργικότητα και την έμπνευση, ναι ναι ναι, και τις καλλιτεχνικές ή διαστητικές αποφάσεις. Τώρα μπορεί να έχετε μια κάποια πίεση σε οικονομικά ή συνεργασίες, αλλά αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε βαθύτερα τις πραγματικές ισορροπίες. Στα οικονομικά βέβαια μην το ρισκάρετε και πολύ σε ανοίγματα τύπου να αγοράσετε κι εσείς καμία ολόκληρη κουζίνα ή τραπεζαρία, αλλά ένα καπελάκι, μία μπλουζίτσα, ένα παπουτσάκι έτσι ωραίο, κάνα παιδιλάκι τώρα για το καλοκαίρι, είστε ελεύθεροι. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Εντάξει, μας τα έκανε λίγο εδώ πέρα ζελετούλα η αντίθεση και το τριγωνάκι, αλλά παιδιά μου, μη μου ανησυχείτε για τίποτα, ουδέν κακό άμυγε σκαλού από τη μία, και εννοείται για να δείτε πού πέφτει μέσα το ζωδιάκι σας και πού όχι, πρέπει να τσεκάρετε ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Η αγάπη που μένει» από Μιχάλη Χατζηγιάννη και επιστρέφω για αποφώνηση.

Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Παιδιά μου, περάσαμε υπέροχα, γελάσαμε πάρα πολύ, γελάσατε και εσείς. Παναγία μου, δηλαδή αυτά τα παγωτά. Λοιπόν, αλλά έφτασε και η ώρα, γιατί η χειρότερη ώρα της μέρας για μένα, διότι μου αρέσει να επικοινωνούμε, μου αρέσει να μιλάμε, αλλά μη μου ανησυχείτε, θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας, εννοείται, για αύριο. Όπως πολύ καλά ξέρετε, το μουσικό ξυπνητήρι είναι κοντά σας Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1. Μια εκπομπή που σας την προσφέρει αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1. Εννοείται δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, και το απογευματό βραδάκι στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι! Με τραγουδάκι θα κλείσω, ταξίδι από Σπανού. Παιδιά μου όμορφα, παιδιά μου αγαπημένα, ραντεβού πάλι αύριο στις 11. Εδώ, από μένα, φιλάκια πολλά.

0: στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: You're the all that I want, τραγουδούσαν ο Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον στο Greece. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας που στις 17 Ιουνίου του 1978, σαν σήμερα, έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Δύο χρόνια μετά, το 1980, γεννήθηκε η Venus Williams, που ακόμα και τώρα είναι άσος του τένις. Πολύ αργότερα, το 2008, σαν σήμερα, όλος ο πλανήτης τραγουδούσε Mercy με την Duffy, η οποία παραλάμβανε το βραβείο της από το μουσικό περιοδικό Moho. Την ίδια ημέρα του 2002 πάλι, ο τότε εκλοιπών Elvis Presley κατάφερε να ξαναμπεί στα charts. Πώς έγινε αυτό? Ο Δανός παραγωγός JXL έκανε ένα φανταστικό remix του A Little Less Conversation και το τραγούδι, 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, κατάφερε να φτάσει και πάλι στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: σήμερα στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: You're the other that I want, τραγουδούσαν ο Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον στο Γκρίζ. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας που στις 17 Ιουνίου του 1978, σαν σήμερα, έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Δύο χρόνια μετά, το 1980, γεννήθηκε η Venus Williams, που ακόμα και τώρα είναι άσος του τένις. Πολύ αργότερα, το 2008, σαν σήμερα, όλος ο πλανήτης τραγουδούσε Mercy με την Duffy, η οποία παραλάμβανε το βραβείο της από το μουσικό περιοδικό Moho. Την ίδια ημέρα του 2002 πάλι, ο τότε εκλοιπών Elvis Presley κατάφερε να ξαναμπεί στα charts. Πώς έγινε αυτό? Ο Δανός παραγωγός JXL έκανε ένα φανταστικό remix του A Little Less Conversation και το τραγούδι 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του κατάφερε να φτάσει και πάλι στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνει.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφαλίση ξεκινά από εδώ. Στον αγαπημένο

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
5: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβερία 1. Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveriana.gr. Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Radio Oliveriana 1 102,2 FM.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδα ζητά ουσιαστικότερο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό των έργων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συγκεκριμένα, κατά τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δήμαρχος της Καρύσου του Λευτέρης Δραβιόλος τόνισε ότι η αυτοδιοίκηση στηρίζει την πράσινη μετάβαση και τους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ενεργειακή ανάπτυξη δεν μπορεί να προχωρά χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Όπως ανέφερε, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν προβλέπει ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων στη διαδικασία της αδειοδότησης. Η ΚΕΔΕ λοιπόν ζητάει οι Δήμοι να αποκτήσουν δεσμευτική γνωμοδοτική αρμοδιότητα για κάθε έργο που σχεδιάζεται στα διοικητικά τους όρια. Ο κ. Δραβιόλος στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της υπερσυγκέντρωσης ενεργειακών εγκαταστάσεων σε συγκεκριμένες περιοχές, επισημένοντας ότι απαιτείται δίκαιη κατανομή των έργων και αναγνώριση της συμβολής των λεγόμενων ενεργειακών δήμων.

Νέα ανακοίνωση του Δήμου Κίμης Ελβερίου με νέες αναλύσεις για το νερό σε Αλιβέρη, Κάραβο και Ακτίνη Ρέος, οι οποίες, σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΚΑ, επιβεβαιώνουν τη βελτίωση της ποιότητας του νερού σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερα σημεία των τριών περιοχών και τα αποτελέσματα, όπως αναφέρεται, είναι αντίστοιχα με εκείνα της πρώτης ανάλυσης. Σχεδόν λοιπόν όλες οι παράμετροι βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων, με μικρές υπερβάσεις να καταγράφονται στα χλωριούχα, με τα υψηλότερα επίπεδα να αντιμετωπίζονται στην Ακτίνη Ρέος. Η ΔΕΙΑΚΑ επισημαίνει ότι δεν έχουν εντοπιστεί βαρέα μέταλλα πάνω από τα επιτρεπτά όρια και ότι το νερό δεν θεωρείται επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση για αποφυγή πόσης μέχρι να υπάρξουν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Το Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του 26ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδα στην περιοχή του Μπαταριά. Η Δήμαρχος Χαλκιδαίων Έλληνα Βάκα επισκέφθηκε το υπόολοκλήρωση σχολικό συγκρότημα μαζί με εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Σε δήλωσή της χαρακτήρισε το έργο «Το καμάρι μας», σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα σχολείο προϋπολογισμού άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο ο Δήμος εκπώνησε τις απαραίτητες μελέτες και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση της διοίκησης, απορρίφθηκε από το πρωτοδικείο Χαλκίδας το αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής και για το διορισμό προσωρινής διοίκησης στο εργατικό κέντρο της Εύβοιας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης, το δικαστήριο έκανε δεκτές τις θέσεις των νομικών εκπροσώπων του εργατικού κέντρου και απέρριψε το σχετικό αίτημα. Μετά από την εξέλιξη αυτή, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Εύβοιας, Αντώνης Κούκουρας, έκανε λόγο για μία ακόμη δικαίωση των εργαζομένων και κάλεσε τους εργαζόμενους να παραμείνουν σε αγωνιστική ετοιμότητα. Όπως γνωστοποίησε, το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί η υλοποίηση του προγράμματος δράσης με βασικούς σταθμούς στην απεργιακή κινητοποίηση της 24ης Ιουνίου στους κλάδους των τροφίμων, των ποτών, οικοδόμων και επισητισμού τουρισμού, καθώς και τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου.

Στείλαμε μια συνεδρία την 5η το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας με τη δυνατότητα συμμετοχή σε φυσική παρουσία όσο και σε μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ζητήματα ενέργειας, περιβάλλοντος, υποδομών και οικονομικής διαχείρισης και μεταξύ άλλων θα συζητηθούν το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έργα διασύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών στο Δήμο Δομοκού. Το Συμβούλιο θα εξετάσει επίσης κοινωνικά θέματα όπως η συμμετοχή παιδιών εργαζομένων σε εθερινές κατασκηνώσεις.

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Κίμης Αλιβερίου. Κεντρικό θέμα αποτελεί το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, θα συζητηθούν και τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, ζητήματα ενίσχυσης του ΕΚΑΒ Αλιβερίου, η δημιουργία του παιδικού σταθμού στο Αυλονάρι και η μίσθωση χώρου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Αλιβερίου.

Κρυμμέλη, Επιτροπή για τη Στήριξη των Σεισμόπληκτων Κατοίκων, συγκρότησε ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας μετά τη σεισμική δραστηριότητα των προηγούμενων ημερών. Η Επιτροπή θα εξετάζει αιτήματα των πολιτών για την οικονομική ενίσχυση που αφορά τόσο τις πρώτες βιωτικές ανάγκες, όσο και τις ζημιές σε οικοσκευές ή απλές επισκευές κατοικιών. Στη σύνθεσή της συμμετέχουν στελέχη των τεχνικών, κοινωνικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, με στόχο να έχουν την ταχύτερη καταγραφή των ζημιών και την άμεση προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων προς τους δικαιούχους. Ενθαρρυντικά χαρακτηρίζονται τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο βαθύ της Αυλίδας και στον υγροβιότοπο του Φάρου Αυλίδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συγκεντρώσεις μικροβιολογικών δικτών είναι ιδιαίτερα χαμηλές και η ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων κυμαίνεται από εξαιρετική έως καλή. Δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις πρόσφατης ρύπανσης ούτε παράγοντες που να δημιουργούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ενώ οι φυσικοχημικές παράμετροι βρέθηκαν εντός των φυσιολογικών ορίων.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στη Φαρμασάρλ η εκδήλωση κλασικά αυτοκίνητα και ρετρομουσική από την Παρασκευή 19 έως την Κυριακή 21 Ιουνίου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μια έκθεση κλασικών αυτοκινήτων, να γνωρίσουν προϊόντα τοπικών παραγωγών και να απολαύσουν ένα τριήμερο με μουσική και δραστηριότητες. Στο μουσικό πρόγραμμα των βραδινών εκδηλώσεων συμμετέχουν οι μπάντες Hermaphrodite's Child και Naughty Monk. Το κόστος του εισιτηρίου για μία ημέρα είναι στα 10 ευρώ, ενώ για τις δύο ημέρες στα 15 ευρώ και η προμήθειά τους γίνεται από το χώρο της εκδήλωσης. Περνάμε σε ένα μονόλεπτο, μουσική και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις από την περιφέρεια.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλήτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο οξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Επιστροφή στην εκπομπή με τα νέα από την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Αφού η περιφέρεια φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει σε μια σειρά παρεμβάσεων τόσο για την Εύβοια όσο και για τις υπόλοιπες περιοχές, οι οποίες επεκτείνονται από μεγάλα έργα υποδομών και οδικής ασφάλειας μέχρι την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, ύστερα από τις πυρκαγιές και τα φυσικά φαινόμενα, την ενίσχυση των δομών υγείας αλλά και τον σχεδιασμό νέων αναπτυξιακών δράσεων για τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Ξεκινώντας με τις υποδομές, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Πανός, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα. Αντικείμενο λοιπόν της συνάντησής τους η πορεία των σημαντικών οδικών έργων που αφορούν την Εύβοια και συνολικά τη Στερεά Ελλάδα. Μεταξύ των έργων που συζητήθηκαν ήταν η Ανατολική Παράκαμψη Θηβών, η οποία και θεωρείται όριμη μελετητικά και αναμένεται να βελτιώσει τη σύνδεση των οδικών αξώνων προς την Χαλκίδα και την Ελευσίνα, ενισχύοντας παράλληλα την οδική ασφάλεια. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε μάλιστα στην παράκαμψη Χαλκίδας Ψαχνών, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Εύβοια αυτή τη στιγμή, καθώς και στην προώθηση του τμήματος από την Υψηλή Γέφυρα μέχρι τον κόμβο Αγίου Στεφάνου. Στο τραπέζι βρέθηκε και η παράκαμψη Βασιλικού, για την οποία η περιφέρεια δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στις επόμενες διαδικασίες χρηματοδότησης. Παράλληλα, συνεχίζεται και η υλοποίηση του σχεδίου ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Μέσω λοιπόν της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης Βόρειας Εύβοιας προχωρούν 13 νέα έργα, με χρηματοδότηση που ξεπερνά συνολικά τα 26.000 ευρώ. Στις παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται η αναπλάσεις οικισμών στον Δήμο Ιστιαίας Εδιψού, η δημιουργία ενός κέντρου ιστορικής ενημέρωσης της Ορεούς, η αναβάθμιση των τουριστικών πόλων της Αγίας Άννας και των Ροβιών, καθώς και δράσεις στήριξης επιχειρήσεων, κοινωνικής μέρημνας και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή δρομολογούνται και έργα όπως είναι η αποκατάσταση του παραλιακού μετόπου της Εδιψού, η αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, η αποκατάσταση του λιμένα της Λίμνης, η παρεμβάση στο προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπη και η βελτίωση του παραλιακού οδικού δικτύου από την Κοτσικιά έως τα Βασιλικά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ανασυγκρότησης πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη με τους Δημάρχους Ιστιαίας Εδιψού και με του Δίου Λίμνης Αγίας Άννας, με αντικείμενο την πορεία των έργων, το βόρειο οδικό άξονα αλλά και τις επόμενες χρηματοδοτήσεις.

Μια σημαντική εξέλιξη είναι η ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης στο δικό άξονα Ροβιές Ήλια. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Κελαϊδίτη, οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο και ο δρόμος αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία μέχρι και το τέλος του Ιουνίου.

Την ίδια ώρα η περιφέρεια φαίνεται να σχεδιάζει και την επόμενη μέρα για τις ορεινές περιοχές της Εύβοιας. Σε συνεργασία λοιπόν με το Δήμο Δυρφιών Μεσαπίων ξεκινά η εκπώνηση μιας προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας για την τουριστική ανάπτυξη της Δύρφιος. Η μελέτη θα εξετάσει μια σειρά προτάσεων όπως η δημιουργία τελεφερίκ, θεματικού πάρκου βουνού, οργανωμένων πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, καθώς και η περαιτέρω αξιοποίηση του ορειβατικού καταφυγίου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και διαβούλευση με φορείς και κατοίκους της περιοχής. Σε μια νεότερη παρέμβαση της περιφέρειας φαίνεται να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στον τομέα της υγείας. Η περιφέρεια λοιπόν Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτεί την με 55 νέα ιατρικά μηχανήματα την περιφέρεια και στοιχείων εξοπλισμού για τα κέντρα υγείας. Ενώ έχει ήδη εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση για 17 νέα πλήρως εξοπλισμένα στενοφόρα. Στην Εύβοια και τη Σκύρο η ενίσχυση αφορά τα κέντρα υγείας Ιστιαίας, Ψαχνών, Αλιβερίου και Μαντουδίου, καθώς και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Σκύρου. Όπως μάλιστα δήλωσε ο Περιφερειάρχης, ενισχύουμε τα κέντρα υγείας της Στερεάς Ελλάδας με 55 σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα και στοιχεία εξοπλισμού, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε κάθε περιοχή της περιφέρειας. Παρεμβάσεις όπως αυτές που αναφέραμε συνθέτουν το αναπτυξιακό αποτύπωμα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ιδιαίτερα στην Εύβοια, με έμφαση να δίνεται στις υποδομές, στην ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, στην υγεία, νοδική ασφάλεια και στον σχεδιασμό νέων αναπτυξιακών προοπτικών για τα επόμενα χρόνια.

0: Ακολουθεί ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο, 5η 18 Ιουνίου. Συγκεκριμένα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα στον Δήμο Δυρφείων και πιο συγκεκριμένα στο Μετόχι Δυρφείων, Κουτρουλά, Άγια Απόστολη και Παραλία Μετοχίου. Από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα αναμένεται και διακοπή ρεύματος στον Δήμο Μεσαπίων.

στα πεδία του καιρού, νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, φέρνοντας τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στην Εύβοια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται όμβροι, ενώ στα υπηρωτικά και κυρίως στα ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητή εντάσεως 3 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Συνεχίζοντας με τις παρεμβάσεις των βουλευτών της Εύβοιας τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες έχουν γίνει σε μια σειρά από πολιτικά, αναπτυξιακά, αυτοδιοικητικά και υγειονομικά ζητήματα, βρέθηκαν στο προσκήνιο με τα στελέχη των κομμάτων να αναδεικνύουν διαφορετικές προτεραιότητες αλλά και παρεμβάσεις. Ξεκινώντας με τη Νέα Δημοκρατία, ο Θανάσης Ζεμπίλης τοποθετήθηκε δημόσια για τα σενάρια ίδρυσης ενός νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Σε συνέντευξή του, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία βγήκε πιο ενωμένη από το πρόσφατο συνεδριό της, επισημένοντας πως τα κυρίαρχα μηνύματα ήταν η ενότητα και η συσπήρωση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Αναφερόμενος μάλιστα στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι βέβαιο ότι στη μάχη των προσεχών εκλογών δεν περισσεύει κανείς, ιδιαίτερα τα προβεβλημένα στελέχη και οι πρώην πρωθυπουργοί. Παράλληλα υπογράμμισε ότι προέχει η παράταξη και κυρίως η πατρίδα, προσθέτοντας ότι μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις πρέπει να υποχωρούν οι εγωισμοί». Ενώ χαρακτήρισε μεγάλο λάθος την πιθανή ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ένα τέτοιο εγχείρημα δεν θα έχει την εκλογική απήχηση αντίστοιχη με την πολιτική διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας παρενέβη επίσης και στο ζήτημα της παραλαϊκής ζώνης στο Κουρέντι της Χαλκίδας. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν θα οδηγηθεί σε οικοπεδοποίηση ή τσιμεντοποίηση. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η προστασία αλλά και η αξιοποίηση της περιοχής προς όφελος των πολιτών και των επόμενων γενναίων. Ο κ. Ζεμπίλης εκτιμά μάλιστα ότι καθοριστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και το νέο master plan του Οργανισμού Λιμένων Ομού Ευβοίας, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που θα δώσει οριστική λύση στο θέμα.

Ακόμη αναφέρθηκε σε δηλώσεις του αυτές τις μέρες και στην πορεία της κατασκευής της παράκαμψης χαλκίδας και της παράκαμψης ψαχνών. Όπως δήλωσε συγκεκριμένα, οι εργασίες στο τμήμα από τη Σύραγγα Βαθροβουνίου έως τη Νέα Αρτάκη φαίνεται να προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες για τους ανισόπεδους κόμβους. Παράλληλα, εκτίμησε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουν εγκατασταθεί τα εργοτάξια και στο τμήμα Νέα Αρτάκη Ψαχνά, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες με τις απαλωτριώσεις. Σύμφωνα όμως με τον ίδιο, η ολοκλήρωση του έργου θα προσφέρει έναν σύγχρονο, ασφαλή και ταχύτερο οδικό άξονα για τους πολίτες της Εύβοιας.

Συνεχίζουμε στη Νέα Δημοκρατία και προχωράμε στις παρεμβάσεις από τον βουλευτή Σίμω Κεδίκογλου. Ο κύριος Κεδίκογλου επισκέφθηκε τις Πετρίες, όπου ενημερώθηκε για την πορεία της κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου της περιοχής. Στην επίσκεψή του στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της διαχείρισης του Αγιαλού, ένα ζήτημα που φαίνεται να απασχολεί τόσο τους κατοίκους όσο και τους επαγγελματίες. Όπως ανέφερε, μετά από συνεργασία βουλευτών και αρμόδιων υπουργείων, προωθείται μια νομοθετική ρύθμιση η οποία βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και αποσκοπεί στην μόνιμη επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες περιοχές. Μάλιστα, ο βουλευτής κάλεσε τους πολίτες και τους επαγγελματίες να συμμετάσχουν ενεργά στη διαβούλευση, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις πριν η τροπολογία κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Περνώντας τώρα στο Πασοκκινάλ, η Κατερίνα Καζάνη ανακοίνωσε σημαντικές εξελίξεις για το παλαιό υδροθεραπευτήριο της Εδίψου, Άγιαν Άργυρη. Όπως γνωστοποίησε, στις 21 Απριλίου υπεγράφει η σύμβαση για την εκπώνηση της μελέτης αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου. Η παρούσα μελέτη θα έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωση σε 9 μήνες και αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την διάσωση και την αξιοποίηση του μνημείου. Παράλληλα, ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι στις 8 Μαΐου εγκρίθηκε και δεσμεύτηκε το ποσό των 75.000 ευρώ για την υλοποίηση άμεσων σωστικών παρεμβάσεων, με στόχο να αποτραπούν περαιτέρω φθορές στο κτίριο έως ότου προχωρήσει η συνολική αποκατάστασή του. Σε συνάντηση ακόμη προχώρησε με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου αλλά και του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, με τους οποίους συζήτησε ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, τις ανάγκες σε προσωπικό και εξοπλισμό, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πυροσβέστες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο διάλογος με τους εκπρόσωπους των εργαζομένων είναι απαραίτητος, όπως λέει η κυρία Καζάνη, ώστε τα προβλήματα και οι ανάγκες του κλάδου να αναδεικνύονται και να προωθούνται οι αναγκαίες λύσεις, συνεχίζει στην ανακοίνωσή της. Συνεχίζοντας με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Σιμεών Κεδίκογλου, ο οποίος φέρνει στη Βουλή ζητήματα υγείας και συγκεκριμένα για τη λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κύμης. Καθώς με κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας, καταθέτει την επιστολή του Πανευοϊκού Συλλόγου Νευροπαθών Γεώργιος Παπα-Νικολάου, μέσα στην οποία περιγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μονάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, η μονάδα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 5 νοσηλευτές, εξυπηρετώντας 11 μόνιμους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, όμως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι ανάγκες αυξάνονται. Με το Σύλλογο να επισημαίνει ότι η έλλειψη προσωπικού και η απουσία δεύτερης βάρδιας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Ως αποτέλεσμα λοιπόν, αρκετοί αναγκάζονται να μετακινούνται για να πραγματοποιήσουν τις θεραπείες τους. Και γι' αυτό το λόγο, μεταξύ των ετοιμάτων που προωθούνται στο Υπουργείο Υγείας, περιλαμβάνονται η πρόσληψη επιπλέον ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η λειτουργία δεύτερης βάρδιας αποκάθαρσης και η προμήθεια νέων μηχανημάτων για τη δημιουργία αυτόνομης νεφρολογικής κλινικής.

Είδαμε λοιπόν τις παρεμβάσεις των βουλευτών της Εύβοιας το τελευταίο διάστημα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται όχι μόνο σε ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας, αλλά και σε θέματα υποδομών, υγείας και τοπικής ανάπτυξης.

Εκεί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Παρασκευή στο μικρόφωνο, επιστροφή με την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Η Κεντρική Ένωση των Δήμων της Ελλάδας ζητά ουσιαστικότερο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δήμαρχο Καρύστου, Λευτέρη Ραβιόλο, να τονίζει ότι η αυτοδιοίκηση στηρίζει την πράσινη μετάβαση και τους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

0: Το Σεπτέμβριο αναμένεται να λειτουργήσει για πρώτη φορά το 26ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδα στην περιοχή του Μπαταριά, με τη Δήμαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα να επισκέπτεται το υπολοκλήρωση σχολικό συγκρότημα μαζί με εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Νέα ανακοίνωση από το Δήμο Κήμης Αλιβερίου για νέες αναλύσεις νερού σε Αλιβέρι, Κάραβο και Ακτίνη Ρέως, οι οποίες επιβεβαιώνουν σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΚΑ τη βελτίωση της ποιότητας του νερού σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στη Λαμία συνεδριάζεται 5ο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ζητήματα ενέργειας, περιβάλλοντος, υποδομών και οικονομικής διαχείρισης. Σήμερα συνεδριάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κήμης Αλιβερίου με το κεντρικό θέμα να είναι το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ που βρίσκεται και σε δημόσια διαβούλευση. Τριμελή Επιτροπή για τη Στήριξη των Σεισμόπληκτων Κατοίκων συγκρότησε ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας μετά τη σεισμική δραστηριότητα των προηγούμενων ημερών, με την Επιτροπή να εξετάζει αιτήματα των πολιτών για την οικονομική τους ενίσχυση. Ενθαρρυντικά χαρακτηρίζονται τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο βαθύ της Αυλίδας και στον υγροβιότοπο του Φάρου Αυλίδας, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία οι συγκεντρώσεις μικροβιολογικών δεικτών είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Αφού ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας, θα περάσουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, ακούτε την εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» στο ράδιο Αλιβεριέν. Τρεις με πέντε καθημερινά στους 102 και 2 στο FM και στο ράδιο Αλιβεριέν.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

0: νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων προανήγγειλε λέει η κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί και περαιτέρω. Όπως ανέφερε στη ΔΕΘ, θα παρουσιαστεί ένα σημαντικό πακέτο νέων μειώσεων φόρων, ενώ υποστήριξε ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν τις πολιτικές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και πως πλέον απαιτούνται κοστολογημένες προτάσεις και ρεαλιστικές λύσεις. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα το πρωί στον Sky.
1: Η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Γι' αυτό και έχει ψηφιστεί, θα σας πω γιατί τους λέω. Και δεν τους λέω μόνο εγώ, δεν τους είπε μόνο ο Πρωθυπουργός, η ίδια πραγματικότητα τους λέει. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
2: Ισχύει αυτό.
1: Εγώ
2: τελικά
1: θα πω, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί τους. Όλες αυτές που έχουμε ακούσει. Η πλειοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους το εισιτήριο ο άλλος, που το τζάπα τι είναι, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Εδώ θέλω μισό λεπτό την προσοχή σας. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση πριν ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει, όπως τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που μηδένισε το φόρο για όλους τους νέους, όχι μόνο ένα εισιτήριο, το φόρο συνολικά, τον πήγε 9% για τους μέχρι 30 ετών από 29 που ήταν το 19, το μείωσε για όλους τους εργαζόμενους, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες. Πριν κάνει αυτό, εξήγησε πώς βρήκε τα λεφτά για αυτό. Εμείς όλα αυτά τα λεφτά τα οποία κοιτάμε να δώσουμε.
2: Να βγαίνει σήμερα το κόστος ζωής, κύριε Υπουργέ.
1: Μισό λεπτό.
2: Γιατί αυτό δεν σας λέει κανείς ότι δεν αυξήσετε μισθούς. Δεν φτάνουν τα λεφτά σου, λέει.
1: Πριν πάμε σε αυτό.
0: Συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγχελα Ολγκίν, είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Έλληνας Υπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Αντώνιο Γκουτέρες για μια συνολική και δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τόνισε ακόμη τη σημασία διατήρησης της θετικής δυναμικής που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει έτοιμη να συμβάλλει στην επανεκκίνηση των συνομιλιών. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει», που ανέπτυξαν τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η υπηρεσία καλύπτει σχεδόν 8.000 προϊόντα και είναι διαθέσιμη τόσο μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr όσο και μέσω της εφαρμογής του gov.gr για τα κινητά τηλέφωνα. Οι καταναλωτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Υπουργείων, θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές, να βλέπουν το ιστορικό των μεταβολών και να δημιουργούν λίστες αγορών ώστε να εντοπίζουν τις φθηνότερες επιλογές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την πλατφόρμα αληθινό όπλο που ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά και τον υγιή ανταγωνισμό. Ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης δήλωσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με πραγματικές λύσεις.

Ένταση σημειώθηκε στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Χρήστο Βλάχο, πατέρα θύματος της τραγωδίας. Η ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αναφοράς στην ομάδα Anubis Cold Case K9 Team και την συμβολή της στον εντοπισμό του βιολογικού υλικού. Ακολούθησε έντονος διάλογος με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει προσωρινά τη διαδικασία. Με την επανέναρξη, η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλους τους συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας ότι σκοπός της δίκης είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Ο κ. Βλάχος ζήτησε συγγνώμη για την αντίδρασή του, ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η διαίρεση των συγγενών εξυπηρετεί εκείνους που επιθυμούν να συγκαλύψουν την υπόθεση. Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην εγκληματικότητα έστειλε από την Γαστούνη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως τόνισε, δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή η διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης από εγκληματικές συμπεριφορές και περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο τις ανθρώπινες ζωές. Η εγκληματικότητα δεν αποτελεί επάγγελμα, είναι εχθρός της κοινωνίας μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Μάλιστα, σημείωσε ότι οι ειδικές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, μεταξύ αυτών και το λεγόμενο ελληνικό FBI, συμμετέχουν στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυστηρό μήνυμα προς την Αλβανία έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή δυσπορία συνδέεται άμεσα με το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ο Υπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη επαγρύπνηση όσον αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων της γειτονικής χώρας, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι η Αθήνα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, χωρίς όμως να κάνει εκπτώσεις στα εθνικά της συμφέροντα. Τη συμπαράσταση της Ελλάδας προς την Ουκρανία εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με επιστολή προς την Ουκρανία ομολογό της. Η επιστολή αυτή αφορά τις ζημιές που υπέστη η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου από τη ρωσική επίθεση στις 15 Ιουνίου. Η Υπουργός καταδίκασε το πλήγμα σε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και επανέλαβε ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί στόχο των πολεμικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα προτίθεται να χρηματοδοτήσει μελέτες αποκατάστασης για να συμβάλλει στην εκπαίδευση Ουκρανών συντηρητών έργων τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό. Το μικτόρκο το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Έτσι, επανεξετάζεται η αθώωση για μία από τις υποθέσεις που αφορούν βιασμό ανηλίκου, ενώ θα εξεταστεί εκ νέου και το ύψος της ποινής που είχε επιβληθεί. Η υπεράσπιση ζήτησε τον διορισμό ειδικού ψυχολόγου ή ψυχιάτρου για την αξιολόγηση των καταγγελόντων. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα και να αναβληθεί η δίκη προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και το δικαστήριο θα αποφασίσει επί του αιτήματος στην επόμενη συνεδρίαση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ευριανές αναπληρωματικές εκλογές στην περιφέρεια Bakerfield κοντά στο Μάντσεστερ. Τα αποτελέσματα θεωρούνται κρίσιμα για το πολιτικό μέλλον του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στο κοινοβούλιο, με αρκετούς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ενδεχόμενη εκλογή του θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια μελλοντική διεκδίκηση της ηγεσίας των εργατικών. Στη Βραζιλία, το ανώτατο δικαστήριο καταδίκασε ερήμην τον Εντουάρντο Μπολσονάρου, γιο του πρώην Προέδρου της χώρας, σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 2 μηνών. Οι δικαστικές αρχές τον κατηγορούν ότι επιχείρησε να επηρεάσει αμερικανικούς θεσμούς προς όφελος του πατέρα του κατά τη διάρκεια της δικαστικής διερεύνησης για την απόπειρα πραξικοπήματος. Ο ίδιος χαρακτήρισε την απόφαση αβάσιμη και παράλογη και υποστήριξε ότι ενημερώθηκε για την καταδίκη του μόνο μέσω των δημοσιευμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσιλωμένες στο ΝΑΤΟ, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με τις αλλαγές στην ανάπτυξη των Αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη. Τόνισε ότι η Ουάσιγκτον έχει ξεκαθαρίσει τη δέσμευσή της προς τη Συμμαχία. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν αυξήσει σημαντικά τη συνεισφορά τους στις δυνάμεις ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ.
Σε επιτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμωνα, υποβλήθηκε η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού, η 52χρονη σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, Χάκον, αναρώνει ομαλά. Η Μέτε Μάριτ είχε διαγνωστεί το 2018 με μια σπάνια ομορφή πνευμονικής ίνωσης, η οποία της προκαλούσε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» για τις εξελίξεις από την Σύνοδο των Επτά Κρατών.

Η Σύνοδος Κορυφής λοιπόν της G7 στο Evian της Γαλλίας εξελίσσεται σε μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή συνάντηση, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Στο τραπέζι των συζητήσεων, από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα, βρέθηκαν δύο κυρίαρχα ζητήματα. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία. Στη σύνοδο αυτή συμμετέχουν οι ηγέτες των 7 μεγαλύτερων βιομηχανικών οικονομιών του κόσμου, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της πρώτης ημέρας ήταν η κοινή ανακοίνωση των ηγετών για την Ουκρανία. Παρά λοιπόν τις αρχικές ανησυχίες σχετικά με τη στάση της Ουάσιγκτον και του Ντόναλντ Τραμπ, οι 7 χώρες κατέληξαν σε ένα ενιαίο κείμενο στήριξης προς το Κίεβο. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή τους επαναλαμβάνουν την ακλόνητη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας. Με τους ηγέτες να εκτιμούν ότι το τελευταίο διάστημα έχει διαμορφωθεί μια νέα δυναμική στο ουκρανικό μέτωπο και δηλώνουν αποφασισμένοι να ενισχύσουν περαιτέρω την αμυντική ικανότητα της χώρας. Συγκεκριμένα, συμφώνησαν στην αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας με έμφαση στα συστήματα διαεροπορικής άμυνας, στους πυράβλους αναχέτησης και σε οπλικά συστήματα μεγαλύτερου βεληνικούς. Ενώ εξετάζεται και η διεύρυνση των αδειών και των μηχανισμών που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή οπλικών συστημάτων. Βέβαια, την ίδια στιγμή έχει ιδιαίτερη σημασία η αναφορά στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Οι ηγέτες της G7 δηλώνουν ότι δεσμευόμαστε να αυξήσουμε την πίεση επί της ρωσικής πολεμικής οικονομίας και προαναγγέλουν νέα μέτρα, κυρίως στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η συζήτηση βέβαια για τις κυρώσεις αυτές συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρόσφατη συμφωνία με το Ιράν και η προοπτική μιας πλήρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς δημιουργούν πλέον διαφορετικές συνθήκες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Όπως είπε, η αυξημένη προσφορά πετρελαίου επιτρέπει στην Ουάσιγκτον να εξετάσει την επαναφορά κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο. «Σύντομα θα είμαστε σε θέση να επανεισάγουμε τις κυρώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, συνδέοντας ευθέως τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο με την πολιτική πίεση προς τη Μόσχα.

Η Μέση Ανατολή αποτέλεσε το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο των εργασιών της Συνόδου. Οι 7 ηγέτες χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να υπογραφεί, και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη διπλωματική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, απευθύναν έκκληση για άμεση εκεχηρία στον Λίβανο, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Στην κοινή τους ανακοίνωση, τονίζουν ότι οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν τις περιφερειακές προκλήσεις που συνδέονται με το Ιράν και να διασφαλίσουν ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Μάλιστα, οι 7 ηγέτες δήλωσαν έτοιμοι να συμβάλλουν στην εφαρμογή της συμφωνίας ΙΠΑ-ΙΡΑΝ όταν αυτή τεθεί σε πλήρη ισχύ. Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και η δημιουργία μιας διεθνούς αποστολής για την προστασία της ναυσιπλοείας στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συζητήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου, η Βρετανία και η Γαλλία εμφανίζονται διατεθειμένες να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης των εμπορικών πλοίων μόλις επαναλειτουργήσουν πλήρως τα στενά του Ορμούζου. Το ζήτημα βέβαια δεν είναι μόνο γεωπολιτικό, αλλά και οικονομικό. Τα στενά του Ορμούζου αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι ηγέτες ανακοίνωσαν ότι θα επιδιώξουν τα επόμενα χρόνια μεγαλύτερη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών και των πηγών προμήθειας ενέργειας, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από μια τόσο ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή. Η Σύνοδος έδωσε επίσης την ευκαιρία και στον Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάσει προσωπικά στους συμμάχους του το περιεχόμενο της συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε με την Τεχεράνη. Και παρότι αρκετές χώρες ημερίζονται τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δεν έκρυψαν τις επιφυλάξεις τους για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε και η αμερικανική στρατηγική στην περιοχή. Μάλιστα, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρούν πως το Ιράν κατάφερε να αποκτήσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, διατηρώντας σημαντική επιρροή στα στενά του Ορμούς, ακόμη και μετά τη συμφωνία. Τώρα, στη διάρκεια της Συνόδου πραγματοποιήθηκαν και σημαντικές διμερείς συναντήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχιάν. Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και αναμένεται να έχει επαφές τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντα Μόντι. Σύμφωνα με την Downing Street, οι συνομιλίες Στάρμερ και Μέρτς επικεντρώθηκαν στη συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ, στον πόλεμο της Ουκρανίας και στις προοπτικές στενότερης συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπάρχει πρόοδος στις σχέσεις με την Ευρώπη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι απαιτούνται ακόμη αρκετά βήματα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με στόχο τον περιορισμό των οικονομικών πόρων που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Η εικόνα που προκύπτει λοιπόν από το Evian είναι ότι η G7 επιχειρεί να παρουσιάσει ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στις μεγάλες διεθνείς κρίσεις. Από τη μια πλευρά επιβεβαιώνει τη στήριξή της στην Ουκρανία και εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία. Από την άλλη, στηρίζει τη διπλωματική διαδικασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επιδιώκοντας σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό οι επόμενες ώρες και ημέρες αναμένονται κρίσιμες, με την επίσημη παρουσίαση της συμφωνίας ΙΠΑ-ΙΡΑΝ να αναμένεται και οι αποφάσεις για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας να παίζουν καθοριστικά μεγάλο βαθμό το επόμενο κεφάλαιο των διεθνών εξελίξεων.

0: Περνάμε σε μουσική, επιστρέφουμε με το μονόλεπτο γευστικές αποδράσεις και με τα νέα από τη συμφωνία η Παϊράν.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Η διεθνής κοινότητα φαίνεται λοιπόν να παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από τη νέα συμφωνία που διαμορφώνεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σε μια περίοδο κατά την οποία η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια κατάσταση έντονης γεωπολιτικής αστάθειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και σε διπλωματικές, από διπλωματικές πηγές, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο αποτελεί τη βάση για μια ευρύτερη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί επίσημα τις επόμενες ημέρες. Το κείμενο φέρεται να έχει συμφωνηθεί σε πολιτικό επίπεδο και να προβλέπει μια σειρά δεσμεύσεων τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Τεχεράνη, με κεντρικό σημείο της συμφωνίας να είναι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα τώρα με το CNN και το προσχέδιο της συμφωνίας, το Ιράν αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως την αυσιπλοεία στην περιοχή και να επαναφέρει τη διέλευση των εμπορικών πλοίων στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών. Για να επιτευχθεί αυτό, θα απαιτηθεί η άρση των τεχνικών εμποδίων και η εξουδετέρωση ναρκών σε θαλάσσιες περιοχές που επηρεάστηκαν από τις συγκρούσεις. Μάλιστα, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι θα αυξηθεί σημαντικά η ναυσιπλοεία στην περιοχή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα δεν θα είναι άμεση. Τώρα ένα δεύτερο ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αφορά τις αμερικανικές κυρώσεις. Σύμφωνα με το κείμενο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να ξεκινήσουν διαδικασία σταδιακής άρσης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν. Η πρόβλεψη περιλαμβάνει τόσο τις αμερικανικές κυρώσεις όσο και τους περιορισμούς που συνδέονται με τις αποφάσεις διεθνών οργανισμών. Και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να εκδώσει ειδικές εξαιρέσεις, γνωστές και ως waivers. Οι εξαιρέσεις αυτές θα επιστρέψουν άμεσα στο Ιράν να εξάγει αργό πετρέλαιο, πετροχημικά προϊόντα και παραγωγά τους. Και πρόκειται για μια εξέλιξη με σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα, καθώς το Ιράν βρίσκεται υπό καθεστώς αυστηρών κυρώσεων εδώ και δεκαετίες. Και σημαντικό κεφάλαιο της συμφωνίας αποτελεί οικονομική στήριξη προς το Ιράν. Καθώς το προσχέδιο προβλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί τους εταίροι θα διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο οικονομικής αποκατάστασης της ανάπτυξης της ιρανικής οικονομίας. Όπως υποστηρίζεται, το σχέδιο αυτό θα περιέχει και τη χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του αναμένεται να καθοριστούν μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας και το κείμενο προβλέπει ότι θα υπάρξει διαδικασία αποδέσμευσης δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται ακόμη το ακριβές χρονοδιάγραμμα και στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν επαναλαμβάνει στη συμφωνία τη δέσμευσή του ότι δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Η διατύπωση αυτή θεωρείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες κρίσιμο στοιχείο της συμφωνίας, καθώς προβλέπεται ότι ζητήματα όπως το μέλλον του εμπλουτισμένου ουρανίου και οι πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν θα αποτελέσουν αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας. Μέχρι τότε, οι δύο πλευρές συμφωνούν στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος και αυτό σημαίνει ότι το Ιράν δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές στο πυρηνικό του πρόγραμμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις ούτε θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες στα αμερικανικά μέσα, το προσχέδιο προβλέπει και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από συγκεκριμένες περιοχές της Μέσης Ανατολής μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της τελικής συμφωνίας. Το ζήτημα αυτό
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την Τεχεράνη, η οποία ζητούσε εδώ και καιρό την αποκλιμάκωση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Βέβαια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνδεση της συμφωνίας με τις εξελίξεις στο Λίβανο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, χαρακτήρισε ως το πιο σημαντικό ζήτημα του πρωτοκόλλου την προοπτική άμεσης και διαρκούς παύσης των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η αναφορά αυτή συνδέεται με τις εξελίξεις γύρω από τη Χεζμπολάχ και τις συγκρούσεις που έχουν επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή τους τελευταίους μήνες. Την ίδια ώρα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, η συμφωνία αποτελεί και αντικείμενο συζητήσεων στη Σύνοδο Κορυφής της G7, με τις διπλωματικές πηγές να ενημερώνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μιλήσει στους συμμάχους για το περιεχόμενο του κειμένου της συμφωνίας, με τους ηγέτες να εμφανίζονται θετικοί και να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Τεχεράνη έχουν δημοσιοποιήσει επισήμως το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Οι πληροφορίες προέρχονται από αντίγραφα του προσχεδίου που έχουν περιέλθει σε διεθνή μέσα ενημέρωσης και έχουν επιβεβαιωθεί από διπλωματικές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων. Πηγές που συμμετέχουν στις συνομιλίες αναφέρουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες που επεξεργάζονται και οι δύο πλευρές. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες διατυπώσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν πριν από την τελική υπογραφή. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών στη Μέση Ανατολή.

Νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων προανήγγειλε η κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Εκθεσής Θεσσαλονίκης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, αφήνοντας ανοιχτό τον

ενδεχόμενο να αυξηθεί περαιτέρω. Συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν, είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Με τον Έλληνα Υπουργό να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του ΟΗΕ για συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει» που ανέπτυξαν τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μια υπηρεσία που καλύπτει σχεδόν 8.000 προϊόντα και είναι διαθέσιμη για τους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να συγκρίνουν τιμές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με πραγματικές λύσεις. Ένταση σημειώθηκε στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών ανάμεσα στη ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Χρήστο Βλάχο, πατέρα θύματος της τραγωδίας. Ακολούθησε έντονος διάλογος με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει προσωρινά τη διαδικασία και στην επανέναρξη η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλους τους συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της δίκης είναι η αναζήτηση της αλήθειας.

Μήνυμα μηδενικής ενοχής απέναντι στην εγκληματικότητα έστειλε από τη Γαστούνη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως τόνισε, δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης από εγκληματικές συμπεριφορές και περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Αυστηρό μήνυμα προς την Αλβανία έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή της πορεία συνδέεται άμεσα με το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Τη συμπαράσταση της Ελλάδας προς την Ουκρανία εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με επιστολή προς την Ουκρανία ομολογό της. Η επιστολή αφορά τις ζημιές που υπέστη η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου από τη ρωσική επίθεση στις 15 Ιουνίου. Η Υπουργός καταδίκασε το πλήγμα, ενώ ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα προτίθεται να χρηματοδοτήσει μελέτες αποκατάστασης. Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό, καθώς το μεικτό ορκωτό εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα για διορισμό ειδικού ψυχολόγου ή ψυχιάτρου για την αξιολόγηση των καταγγελόντων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αυριανές αναπληρωματικές εκλογές στην περιφέρεια Μέικερσφιλντ κοντά στο Μάντσεστερ, καθώς το αποτέλεσμα θεωρείται κρίσιμο για το πολιτικό μέλλον του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ. Στη Βραζιλία, το ανώτατο δικαστήριο καταδίκασε ερήμην τον Εντουάρντο Μπολσονάρο, γιο του πρώην Προέδρου της χώρας, σε ποινή φυλάξης 4 ετών και 2 μήνων, με τις δικαστικές αρχές να τον κατηγορούν ότι επιχείρησε να επηρεάσει αμερικανικούς θεσμούς προς όφελος του πατέρα του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσιλωμένες στο ΝΑΤΟ, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, και σημείωσε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν αυξήσει σημαντικά τη συνεισφορά τους στις δυνάμεις ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Σε επιτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμωνα υποβλήθηκε η πρίγκιψα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παλατιού, η 52χρονη σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάκων αναρρώνει ομαλά, καθώς είχε διαγνωστεί το 2018 με σπάνια μορφή πνευμονικής σύνωσης. Ήταν η εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 το μεσημέρι, στο Ράδιο Αλβερή 1. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλβερή 1, στους 102.2 στα FM, αλλά και στο radioalvere1.gr, καθώς σήμερα το απόγευμα στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου με την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Αύριο το πρωί στις 8, όπως καθημερινά, είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη και στις 11, μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: You're the other that I want, τραγουδούσαν ο Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον στο Greece. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας που στις 17 Ιουνίου του 1978, σαν σήμερα, έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Δύο χρόνια μετά, το 1980, γεννήθηκε η Venus Williams, που ακόμα και τώρα είναι άσος του τένις. Πολύ αργότερα, το 2008, σαν σήμερα, όλος ο πλανήτης τραγουδούσε Mercy με την Duffy, η οποία παραλάμβανε το βραβείο της από το μουσικό περιοδικό Moho. Την ίδια ημέρα του 2002 πάλι, ο τότε εκλοιπών Elvis Presley κατάφερε να ξαναμπεί στα charts. Πώς έγινε αυτό? Ο Δανός παραγωγός JXL έκανε ένα φανταστικό remix του A Little Less Conversation και το τραγούδι, 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, κατάφερε να φτάσει και πάλι στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
2: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κυμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Ακούτε την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Μια εκπομπή για εσάς που νιώθετε ότι κάπου δεν ταιριάζετε. Για εσάς που φοβάστε μήπως είστε πολύ διαφορετικοί. Για εσάς που έχετε κουραστεί να προσποιήσετε ότι είστε κάποιοι άλλοι. Και για εσάς που παρά τις δυσκολίες, παρά τους φόβους, παρά τις απογοητεύσεις, ακόμα πιστεύετε ότι αξίζει να παλέψετε για να γίνετε αυτό που πραγματικά είστε.

Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες προσεγγίζοντας αυτό που όλοι επιθυμούμε αλλά λίγοι τολμάμε να παραδεχτούμε, την αναζήτηση του αληθινού μας εαυτού, μέσα από ταινίες, βιβλία και πολλή μουσική. Από τον Έλβις μέχρι το Σιδηρόπουλο, από τον Μπόι μέχρι τις τρύπες, όλοι μας έχουν δείξει έναν δρόμο, να είμαστε αληθινοί, να μην φοβόμαστε να ξεχωρίζουμε, να μην τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, να είμαστε εμείς και να αισθανόμαστε καλά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τετάρτη βράδυ, μακριά από τους ήχους της πόλης, στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1, με άκρος καλοκαιρινή διάθεση. Την Κυριακή μπαίνουμε επιτέλους θριαμβευτικά και επίσημα στο καλοκαίρι. Και αυτό μου έφερε κάποιες σκέψεις για τον Ιούνιο, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, που θα τις μοιραστώ μαζί σας.
1: Over the hills and far, far.

Τώρα που έχουμε περάσει πολλές εκπομπές μαζί, γνωρίζετε πλέον ότι το πρώτο τραγούδι καθορίζει το ύφος όλης της εκπομπής. Άρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί ξεκίνησα με το Summer Wine από το Ville Valo και την Natalia Avellone. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν το Over the Hills and Far Away Live Madison Square το 1973 από τους Led Zeppelin. Ο Ιούνιος λοιπόν είναι ένας μήνας που μοιάζει να βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Από τη μία διατηρεί ακόμα τη δροσιά της άνοιξης, τα χρώματα των λουλουδιών και την αίσθηση της αναγέννησης που χαρακτηρίζει τους ανοιξιάτικους μήνες. Από την άλλη, ανοίγει την πόρτα στο καλοκαίρι, στη ζέστη, στο φως και στις διακοπές. Είναι ένας μήνας γεμάτος ζωή και ενέργεια, αλλά και προσδοκίες. Για τη συνέχεια, Ramones, Bonzo Goes to Pittsburgh.

Ο Ιούνιος φέρνει μαζί του την αίσθηση της πληρότητας. Οι μέρες μεγαλώνουν και το φως κυριαρχεί στο απόλυτο μεγαλείο του. Το πρωινό ξημέρωμα έρχεται νωρίς και το βράδυ αργεί να πέσει. Αυτή τη στιγμή, έξω από το ράδιο Αλιβέρι 1, είναι ακόμα μέρα. Είναι σαν ο χρόνος να απλώνεται περισσότερο. Σαν να μας χαρίζονται επιπλέον ώρες για να ζήσουμε, να δημιουργήσουμε και να ονειρευτούμε.

Ακούσαμε Ride in a Different Place. Το άπλετο φως του Ιουνίου δεν επηρεάζει μόνο τη φύση, αλλά και την ψυχολογία μας. Οι δρόμοι γεμίζουν κόσμο. Οι πλατείες αποκτούν ξανά ζωή. Οι άνθρωποι ξεκινούνται στις παραλίες, κάνουν εκδρομές και απολαμβάνουν τη φύση. Τα σχολεία σταματούν και ακούγονται παντού χαρούμενες παιδικές φωνές. Υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση για επικοινωνία, με τις συζητήσεις να συνεχίζονται μέχρι αργά το βράδυ, κάτω από τον ανοιχτό ουρανό.

Ακούσαμε το Salt of the Earth σε μια ευχάριστη μουσική συνέβρεση, το Rolling Stones με τον Izzy Stradlin και τον Axl Rose, live το 1989. Σκέφτομαι συχνά πως ο Ιούνιος είναι ο μήνας της προσμονής. Όλοι περιμένουν κάτι. Άλλοι τις καλοκαιρινές διακοπές. Άλλοι λίγες στιγμές ξεκούρασης ή διασκέδασης, γιατί τώρα η μέρα είναι μεγαλύτερη και υπάρχει περισσότερος χρόνος για όλα. Άλλοι περιμένουν να κάνουν δραστηριότητες με τα παιδιά τους, τώρα που είναι ελεύθερα υποχρεώσεων. Και εμείς κάτι περιμένουμε. Και αυτή η προσμονή έχει μια ιδιαίτερη γοητεία.

Ήταν η Τούλ και Σόμπερ. Η προσμονή πολλές φορές κρύβει μια χαρά εξίσου δυνατή με τη χαρά που συνοδεύει το γεγονός. Όταν σχεδιάζουμε ένα ταξίδι, όταν μας φανταζόμαστε σε μια παραλία, όταν ονειρευόμαστε στιγμές ξεχνιασιάς, όταν περιμένουμε κάτι να συμβεί, όταν εργαζόμαστε πυρετοδός ένα σχέδιο και περιμένουμε την ολοκλήρωσή του, ήδη ζούμε ένα μέρος της εμπειρίας. Ozzy Osbourne, Flying High Again.

Ο Ιούνιος είναι επίσης ο μήνας των αναμνήσεων. Για πολλούς ανθρώπους συνδέεται με το τέλος σχολικής χρονιάς. Οι τελευταίες μέρες των μαθημάτων, οι αποχαιρετισμοί, οι καλοκαιρινές διακοπές που ξεκινούσαν, όλα ήταν μια ατέλειωτη περιπέτεια. Υπήρχε εκείνη η παιδική αίσθηση ελευθερίας που χάνεται καθώς μεγαλώνουμε. Κάθε Ιούνιο όμως επιστρέφει, σαν μια μακρινή ανάμνηση. Αρκεί το μεθυστικό άρωμα του γιασεμιού και του νυχτολούλουδου στις αυλές που πλημμυρίζουν το ζεστό βραδινό αέρα για να μας ξυπνήσουν εικόνες από παλιές και αγαπημένες εποχές. Nirvana in Bloom.

Τον Ιούνιο, η φύση είναι γεμάτη ζωντάνια και φαίνεται να το διασκεδάζει. Τα δέντρα είναι καταπράσινα. Οι καρποί αρχίζουν να οριμάζουν. Η θάλασσα λαμπυρίζει κάτω από τον ήλιο. Η Ανατολή έχει πιο φωτεινά χρώματα και η Δύση δεν σηματοδοτεί το τέλος της ημέρας, αλλά μιας νύχτας πολλά υποσχόμενης. Οι νύχτες του Ιουνίου έχουν τη δική τους μαγεία. Δεν είναι ακόμη τόσο ζεστές όσο του Αυγούστου, ούτε τόσο δροσερές όσο της Άνοιξης. Είναι ήρεμες, φωτεινές και γεμάτες ήχους. Οι άνθρωποι μένουν έξω περισσότερο και αισθάνονται ότι η ζωή κυλά λίγο πιο αργά. Alice in Chains, Wood.

οι απογευματινές βόλτες γίνονται πιο συχνές και οι παρέες βρίσκουν ξανά χρόνο να συναντηθούν. Τελικά το καλοκαίρι φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Οι κοινές εξορμήσεις, οι βόλτες, τα ταξίδια και οι χαλαρές συναντήσεις δημιουργούν ευκαιρίες για επικοινωνία.

Και μετά τους γιουτού, ξαναγυρίζω στον Ιούνιο. Ακόμα και στο σπίτι, υπάρχει η ιδανική θερμοκρασία για να χαρίσει τον μπαλκόνι ή τον κήπο. Όταν ζούσα στην Αθήνα, είχα γεμίσει

στο μπαλκόνι μου με λουλούδια που με απόκοβαν από την απέναντι πολυκατοικία και περνούσα εκεί τις περισσότερες ώρες όσο βρισκόμουν στο σπίτι. Τώρα που ζω στην Εύβοια και από το μπαλκόνι μου αγνατεύω το απέραντο γαλάζιο, έχω μεταφέρει εκεί την τραπεζαρία, το γραφείο μου και την πολυθρόνα που ξεκουράζομαι. Ζω στην κυριολεξία στο μπαλκόνι και ο Ιούνιος είναι ο ιδανικός μήνας για να το απολαύσω.

Queens of the Stone Age, Go with the Flow. Οι άνθρωποι συχνά συνδέουν το καλοκαίρι με την ελευθερία. Ίσως επειδή οι κοινωνικές αλλά και οι οικονομικές υποχρεώσεις μειώνονται. Τέρμα τα σχολικά είδη, τέρμα τα φροντιστήρια, τέρμα η επιπληρωμή δραστηριότητες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μειώνονται και οι λογαριασμοί στο σπίτι. Είναι λογικό να έχουμε καλή διάθεση και να αισθανόμαστε πιο ανάλαφροι. Ο Ιούνιος φέρνει αναμφισβήτητα το καλοκαίρι και μαζί την πρώτη γεύση αυτής της ελευθερίας. Για τη συνέχεια, Cure, Homesick.

Βιβλίο καλοκαιρινό. Ο Αλμπέρ Καμί, ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους και συγγραφείς του 20ου αιώνα, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1957 για το λογοτεχνικό του έργο, αλλά και για τον αγώνα που δεν έπαψε ποτέ να διεξάγει ενάντια σε ό,τι συντρίβει τον άνθρωπο, έγραψε το απόλυτα καλοκαιρινό βιβλίο. Τίτλος: Το καλοκαίρι. Εκδόθηκε το 1954 και είναι μια εμβληματική συλλογή από 8 δοκίμια που γράφτηκαν μεταξύ 1939 και 1953. Αποτελείται από λυρικά κείμενα που αναδεικνύουν την ομορφιά της Μεσογείου και τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο, πέρα από τον παραλογισμό της ανθρώπινης ύπαρξης. R.E.M. Night Swimming.

Μία άλλη σκέψη μου για τον Ιούνιο είναι ότι κρύβει έναν συμβολισμό. Το θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, υπενθυμίζει τη δύναμη του φωτός. Και το φως είναι ενέργεια. Είναι κινητήριος δύναμη. Το φως είναι η αρχή. Είναι το ξεκίνημα. Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι συνέδεαν το θερινό ηλιοστάσιο με γιορτές, τελετές και ελπίδες για καλή σωτιά και ευημερία. Παρά την τεχνολογική πρόοδο και το σύγχρονο τρόπο ζωής, εξακολουθούμε να επηρεαζόμαστε από τους ρυθμούς της φύσης. Η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου εξακολουθεί να μας εντυπωσιάζει και να μας προσκαλεί.

Μία άλλη σκέψη που μου φέρνει ο Ιούνιος αφορά το χρόνο. Το πρώτο μισό της χρονιάς έχει ήδη περάσει. Οι στόχοι που βάλαμε τον Ιανουάριο, αν δεν το γνωρίζετε, ο Ιανουάριος είναι ο μήνας των διακοπών και των στόχων, βρίσκονται πλέον μπροστά μας. Κάποιοι έχουν πραγματοποιηθεί, άλλοι παραμένουν ανεκπλήρωτοι και κάποιοι έχουν ήδη ξεχαστεί. Ο Ιούνιος μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε έναν μερικό απολογισμό χωρίς τη βαρύτητα που έχει ο απολογισμός στο τέλος του χρόνου. Μοιάζει περισσότερο με υπενθύμηση ότι ο χρόνος προχωρά, ότι κάθε μέρα έχει αξία και το πιο σημαντικό, ότι έχουμε άλλους 6 μήνες μπροστά μας μέχρι το τέλος του χρόνου για να πραγματοποιήσουμε τα σχέδιά μας.

Το Summer Skin που ακούσαμε είναι από το συγκρότημα Death Cab for Cutie, αμερικανικό rock που σχηματίστηκε στο Bellingham της Ουάσιγκτον το 1997. Ο Ιούνιος είναι επίσης σημείο αναφοράς για την έναρξη των θερινών κινηματογράφων, όσων έχουν απομείνει. Και αφού μιλάμε για σινεμά, μία ταινία που στο μυαλό μου είναι συνδεδεμένη με το καλοκαίρι και την ελευθερία είναι ο Ζουρμπάς. Η βρετανοελληνική ταινία του 1964 σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη, βασισμένη στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζουρμπά και φυσικά με την υπέροχη μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Ο Άντωνι Κουίν στον ομώνυμο ρόλο είναι η απόλυτη ταύτιση με τη χαρά της ζωής, την ελευθερία και την απόλαυση της στιγμής. Τι πιο καλοκαιρινό. Arctic Monkeys, Only Ones Who Know.

Εκτός όμως από την ανέμελη, υπάρχει και μία πιο στοχαστική πλευρά του Ιουνίου. Το έντονο φως και οι μεγάλες ημέρες σε συνδυασμό με τη χαλάρωση προσφέρουν περισσότερο χρόνο για σκέψη. Ένα ηλιοβασίλεμα στην ακροθαλασσιά, μία βόλτα σε ένα πάρκο, μία εκδρομή ή ακόμα και στιγμές ηρεμία στο μπαλκόνι αρκούν για να μας γεμίσουν ερωτήματα για τη ζωή, τις επιλογές και τα όνειρά μας. Ο Ιούνιος είναι και μία αφορμή για εσωτερική αναζήτηση.

Και αυτή ήταν η Fleet Foxes, αμερικανικό indie folk rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Seattle το 2006. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι η μελαγχολική μπαλάντα που μόλις ακούσαμε, η οποία μιλάει για μια διαλυμένη σχέση, ονομάζεται Μύκονος. Με το ελληνικό νησί να αντιπροσωπεύει μια φαντασίωση διαφυγής και μια αναζήτηση για ένα ελληνικό καταφύγιο. Ο τραγουδιστής Robin Pentnold είπε ότι το όνομα το ανακάλυψε τυχαία στο χάρτη, χωρίς να έχει επισκεφτεί ποτέ το νησί και απλά πίστευε ότι τέριαζε απόλυτα με τη ζεστή αλλά δραματική περιπλανόμενη διάθεση του άλμπουμ Sun Giant. Πάμε να ακούσουμε Modest Mouse, Ocean Breathes Salty.

Τελικά ο Ιούνιος είναι ο μήνας των αντιθέσεων. Συνδυάζει τη δράση με τη χαλάρωση, την κίνηση με την ηρεμία, την παρέα με την περισυλλογή. Μπορεί να είναι γεμάτος ταξίδια και συναντήσεις, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει στιγμές εσωτερικής αναζήτησης. Ίσως αυτή η ισορροπία να είναι ένας από τους λόγους που τον κάνουν τόσο αγαπητό. Από μια άλλη οπτική, είναι ο μήνας της ενσυνειδητότητας. Οι μέρες του Ιουνίου μας καλούν να ζήσουμε τη στιγμή, να παρατηρήσουμε γύρω μας, να ακούσουμε τους ήχους της πόλης ή της φύσης, να απολαύσουμε μια συζήτηση χωρίς να κοιτάμε συνεχώς το ρολόι

και μετά τους National και τη ζεστή φωνή του Matt Berninger, σας έχω και άλλο βιβλίο. Και μάλιστα είναι ένα βιβλίο που το είχα διαβάσει πολύ παλιά σε κάποιες καλοκαιρινές διακοπές. Το 10:30 καλοκαίρι βράδυ είναι ένα εμβληματικό μυθιστόρημα του 1960 της Γαλλίδας συγγραφέα Marguerite Duras. Είναι ένα ατμοσφαιρικό, ψυχολογικό βιβλίο που διαδραματίζεται σε ισπανικό χωριό κατά τη διάρκεια μιας θυελλώδους καλοκαιρινής καταιγίδας. Η ιστορία ακολουθεί μια παρέα Γάλλων τουριστών που ταξιδεύουν με το αυτοκίνητο ενώ μαθαίνουν για ένα δολοφόνο που κυκλοφορεί ελεύθερο στην περιοχή. Μέσα από την ένταση και το μυστήριο, το βιβλίο εξερευνά τις περίπλοκες, ερωτικές και συναισθηματικές σχέσεις των ηρώων.

System of a Down, Aerials. Κάθε άνθρωπος ζει το δικό του Ιούνιο. Για κάποιους μπορεί να είναι συνδεδεμένος με ένα ταξίδι. Για άλλους με έναν έρωτα, μια επιτυχία ή μια σημαντική απόφαση. Για άλλους βέβαια μπορεί να μην σημαίνει απολύτως τίποτα. Να είναι απλά ένας ακόμα μήνας. Εγώ είμαι μαζί σας. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει και να δίνει στα πράγματα το νόημα που εκείνος πιστεύει, νομίζει. Γι' αυτό και ο Ιούνιος μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τον καθένα. Ταυτόχρονα όμως διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ως μήνας φωτός και προσδοκίας.

Ακούσαμε Καλέξικο και Sunken Walls. Οι ακροτικές κοινωνίες ανέκαθεν έδιναν ιδιαίτερη σημασία στον Ιούνιο. Είναι η εποχή που οι κόποι πολλών μηνών αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Αυτό μου φέρνει μια άλλη σκέψη. Τίποτα σημαντικό δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Η πρόοδος, είτε αφορά τη γη, είτε τη ζωή, απαιτεί υπομονή, επιμονή και χρόνο. Ο Ιούνιος συμβολίζει ακριβώς αυτή τη μετάβαση, από την προσπάθεια στην ανταμοιβή. Και για όσους διαθέτουν και υπομονή και επιμονή, η ανταμοιβή πλησιάζει. Να το θυμάστε. Υπάρχει λόγος. Radiohead, High and Dry.

Φτάνοντας στο τέλος, σας έχω την απόλυτα καλοκαιρινή ταινία «Μάμα Μία», το γνωστό αμερικάνο-βρετανικό musical παραγωγής 2008 σε σκηνοθεσία Φιλίντα Λόιντ. Είναι η κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου musical του West End και του Broadway, το οποίο είναι βασισμένο στα τραγούδια των ABBA. Επόμενο τραγούδι, Smiths, Symmetry Gates.

Αυτό ήταν όλο για απόψε. Αυτές ήταν και τις κόρπες σκέψεις μου για τον Ιούνιο. Το καλοκαίρι μόλις αρχίζει. Δεν γνωρίζουμε τι θα φέρουν οι επόμενοι μήνες. Ο Ιούνιος όμως μας προετοιμάζει να τους υποδεχτούμε με αισιοδοξία. Θα σας καληνυχτήσω με τα λόγια του Αλμπέρ Καμί. Μέσα στην καρδιά του χειμώνα ανακάλυψα ότι υπάρχει μέσα μου ένα νίκητο καλοκαίρι. Τελευταία τραγούδια απόψε. Αγαπημένος Γιάννης Αγγελάκας, Ταξιδιάρα Ψυχή, Live 2002. Καλό βράδυ.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι
1: 1. Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα γλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
4: Τι έπαθες?
3: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
4: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
3: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
4: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
3: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ευχαριστούμε.
1: Μερικές φορές τις νύχτες περνάς σε κλειστά κλαμπ τη συμφοράς. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής, σε κάθε κατάχρηση επιρρεπείς. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει, δεν είναι βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει, μια και κάθε αγάπη σβήνει σαν φλόγα και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα. Ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Στο σταυρό της Λένορμαν, ένα κακό φημό σινεμά.